Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στίγμα.

0: Στίγμα.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Είδατε πως σας υποστεκόμαστε σήμερα, έτσι. Γλυκιά τριτούλα, γλυκιά τριτούλα.
1: Δεν μας υποδέχεσαι με γλυκιά τριτούλα.
0: Ναι.
1: Με γλυγκλάν από το.
0: Τεχνολόγια.
1: Από το τεχνολόγια. Για χαμηλώσε το τώρα, για να τελειώνουμε. Άιντε.
0: Λοιπόν, ακούστε τραγουδάρα που σας έχω. Ακούστε τραγουδάρα. Αυτό είναι δική μου επιλογή, πρέπει να σας πω.
1: Μάλιστα. Αγαπάει το κορίτσι.
0: Έτσι. Δεκαετία 80 αγαπάω.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πρωινή αφετηρία, γλυκιά τριτούλα σήμερα 7 Ιουλίου, 7 στα 7. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου ακούσατε ο κύριος Ηλίας Ηλιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας ένα τηλεφωνάκι να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Εκεί περιμένει η Σταυρούλα Γιανούτσου.
1: Καλό ρεπό να έχουμε.
0: Το καθένας το θυμάται.
1: Όχι, αλήθεια λέω, εγώ προετοιμάζω τον κόσμο.
0: Λοιπόν, σήμερα στις μουσικές επιλογές ο κύριος Θανάσης.

0: Αδαμαντίδης. Αυτές είναι οι σωστές ενάρξεις. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 7 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 52 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή, ο Πρωθυπουργός. Γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κυριάκους, τις Κυριακούλες και φυσικά σήμερα γιορτάζει, λέει, και ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα, λέει, της γλώσσας Σουαχίλη. Αυτή που μιλάει ο Σελιμάς εδώ.
1: Ποδανά μιλάς, ποδανά.
0: Ναι.
1: Μιλάς, ε.
0: Ναι, εντάξει. Έχω χρόνια να πολλές γλώσσες, δε.
1: Είσαι πολύ γλώσσα. Και πολύ ταλαντούχα.
0: Ειδικά τη γλώσσα, το ψάρι.
1: Καλά,
0: το καθαρίζω.
1: Ένα ο ποπός σε τρώει να τα ακούσεις.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλημέρα στον Νίκο το Χαλκίδη. Το λιμάνι της Ραφίνας, λέει, έχει θέματα. Το μόνο θετικό είναι, λέει, ότι προλαβαίνω την Ανατολή. Σας στέλνω, λέει, χθεσινή φωτογραφία. Μια καταπληκτική φωτογραφία με Ανατολή από το λιμάνι της Ραφίνας και ένα καράβι φαίνεται αγκυροβολημένο εκεί. Είναι πολύ ρομαντική φωτογραφία. Γεια σου, Νικόλα. Είσαι πολύ ρομαντική ψυχή τελικά. Και δεν σου φαινότανε. Τις καλημέρες μου στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Να έχουμε μια υπέροχη τριτούλα. Ευχές για ένα υπέροχο ξημέρωμα. Γεια σου, Βάη, από την Πάτρα. Καλημέρα, φιλιά σε όλους, λέει και ο φίλος ο Δημήτρης, που έχει βγει για περπάτημα, τα γνωστά. Νάτος και ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου. Καλημέρα, καλή τριτούλα με υγεία. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην κυρία Ευαγγελία που έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Ευαγγελία μου. Καλημέρα στον Παύλο. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη πρωινή παρέα με φρέσκο χαμόγελο. Ψωμάκια με μπουένο, σοκολάτα μήλο, σοκολάτα γάλακτος και cheesecake, παρακαλώ, έχει σήμερα το μενού. Ο φίλος μας ο αρτοποιός ο Παύλος. Γεια σου, Παυλάρα, γίγαντα. Και στην Έλενα την αγαπημένη μου, καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλη την αγαπημένη ομάδα της εκπομπής που μας κρατά συντροφιά και μας ομορφαίνει τα πρωινά μας. Να είστε καλά, παιδιά, συντονισμένοι πάντα σας βλέπω, είστε έτσι ετοιμοπόλεμοι.

0: Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα είναι και πάλι στους 35 βαθμούς Κελσίου, 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος καιρός και σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα και σε Στερά Πελοπόννησο και Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και τα λοιπά, Κρήτη και εδώ στην Αττική περιμένουμε επίσης έθριο καιρό, άνεμοι τοπικά 6 μποφόρ με τη θερμοκρασία όσους 35 βαθμούς Κελσίου και φυσικά παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονικάρα την υπέροχη, τα φιλιά μας στον Status FM 107,7. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες, αλλά από το Σάββατο και μετά, ναι, ανέβασε λίγο, κατέβασε λίγο θερμοκρασία, είπαμε κάνει λίγο ζέστηρο μέσα.
1: Το κλείσαμε, να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Α, Παναγία μου. Γιατί έκλεισε το κλιματιστικό, αδερφέ μου?
1: Γιατί κρυώνω.
0: Εντάξει. Κλιμακτήριο, τι να πει τώρα. Κλιμακτήριο,
1: να σε ρωτήσω. Δεν το έχω απορία. Κλιμακτήριο περνάει τι άντρες?
0: Ε, ναι, έτσι λένε. Ξέρω
1: έτσι λένε.
0: Εσύ
1: λένε.
0: Θα μας πεις, εγώ θα σου πω αν περνάνε κλιμακτήριο.
1: Εσύ είσαι
0: τώρα
1: η δημοσιογράφα εδώ της κατάστασης.
0: Και τι είπε δημοσιογράφος που να ξέρω.
1: Άστα ρε αυτά που εκεί να ψάξει να μας τα πει.
0: Chat GPT. Περνάνε κλιμακτήριο οι άντρες.
1: Για πάμε.
0: Ναι. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος από το όμορφο Αίγιο. Γεια σου φίλε μου.

0: Ναι, οι άνδρες λέει περνούν μια αντίστοιχη φάση, αλλά δεν είναι ακριβώς η ίδια, λέει, με την εμμηνόπαυση στις γυναίκες. Στους άνδρες.
1: Στους άνδρες, ναι, ή τι γελάς.
0: Στους άνδρες, λέει, συχνά αναφέρεται ως ανδρόπαυση.
1: Ανδρόπαυση. Δεν ακούγεται καλό αυτό. Το νου σας, παιδιά.
0: Λοιπόν, σε αντίθεση με τις γυναίκες, όπου οι ορμόνες μειώνονται απότομα, στους άνδρες η μείωση της τεστοστερόνης είναι συνήθως, λέει, αργή και σταδιακή, ξεκινώντας συχνά μετά τα 40-50. Mm. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Να, πιθανά συμπτώματα, έχει πολλά, θα διαβάσουμε μερικά. Δυσκολία στη συγκέντρωση.
1: Στη συγκέντρωση.
0: Το έχεις.
1: Αυτό το έχω από μικρός.
0: Δυσκολία στον ύπνο. Το έχεις γιατί δεν κοιμάσαι. Αλλαγές στη διάθεση. Το έχεις.
1: Το έχω.
0: Ευερεθιστότητα. Το έχεις.
1: Το έχω.
0: Θλίψη. Όχι, δεν έχει. Εντάξει, δεν θα έλεγα. Μειωμένη μυϊκή μάζα και δύναμη. Όχι.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Εντάξει. Παλεύεσαι. Τώρα τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα πω.
1: Γιατί δεν μπορώ, μισά πράγματα. Όχι, τι άλλα περιγράφει.
0: Δεν λέω, εντάξει.
1: Μπλε χαπάκια και τέτοια.
0: Ναι, μωρέ, λέει τώρα εκεί διάφορα.
1: Ναι, αλλά η επιστήμη ναι. έχει κάνει θαύματα.
0: Ναι, τεκνολότσια, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος αναφέρεται στο Μουντιάλ. Πάει Ρονάλντο Ρέρι, λέει τελικά η Αμερική φάγε 4 από το Βέλγιο. Πάλι καλά που έκανε τα κόλπα του, λέει ο Τραμπ. Έλαντε.
1: Φαντάζομαι, τα έκανα.
0: Ναι. Τελικά, γι' αυτό σας έλεγα χθες. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα τώρα να παίρνει το βίσμα τηλέφωνο, ας πούμε, και να κανονίζει τώρα να παίξει.
1: Κοίταξε,
0: να παίξει το παιχνίδι. Και τελικά, να σου πω κάτι. Τι έμεινε τώρα από αυτήν την ιστορία.
1: Okay,
0: τι έμεινε.
1: Αυτό
0: αν, είχε φάει το κόκκινο, αν είχε φάει την κόκκινη, δεν είχε παίξει σήμερα. Έτσι. Ωραία και καλά. Εντάξει, είχε φάει ένα κόκκινο, τέλος. Τώρα τι έμεινε στην ιστορία και η Αμερική έχασε. Πόσο, 4-1. Έτσι. 4-1. Και έχασε και έμεινε στην ιστορία ότι πήρε το τηλεφωνάκι.
1: Άκου να δεις τώρα λοιπόν. Η Αμερική, παρότι είναι νέα, ας πούμε, σε αυτό το είδος ποδοσφαίρου,
0: ναι.
1: όπως ξέρεις πολύ καλά, το άθλημα της Αμερικής είναι το μπάσκετ, μετά ακολουθεί το ράγκμπι, αυτό που λένε αυτοί, ναι. φούτμπολ, έτσι.
0: Και το γκολφ.
1: Το γκολφ.
0: Ναι, πετάνε εκεί το τέτοιο. Ξέρω,
1: το πιο.
0: Το μπαλάκι αυτό. Ελέσαι, αυτό είναι. Το μπαλάκι.
1: Το μπαλάκι.
0: Με το μπαστούνι.
1: Ναι, λίγο το. Με τι άλλο θα μεταχθεί το μπαλάκι στο γκολφ.
0: Με το χέρι.
1: Με το χέρι δεν είναι γκολφ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παρότι όμως είναι νέα σε αυτό το άθλημα, έχει δώσει μια πολύ καλή εικόνα τα τελευταία χρόνια, η οποία όμως ακυρώθηκε με αυτή την κατάσταση, με αυτό το τηλεφώνημα.
0: Με τον Μπάλογκαν.
1: Και είναι αμαρτία, γιατί ξέρεις, είναι πολύ μεγάλος αγώνας, ας πούμε.
0: Λοιπόν, το Βέλγιο συνέτριψε λοιπόν 4-1 την Αμερική και συνεχίζει τα πρώιμη τελικά του Μουντιάλ. Το αγώνας διεξήχθη στο Seattle Stadium, τελείωσε πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά. Και όπως καταλαβαίνετε, όλη η συζήτηση γίνεται γύρω από τις πολιτικές διαστάσεις της ιστορίας, αφού η απόφαση της FIFA μετά από τηλεφώνημα, έτσι, του Αμερικανού Προέδρου για τον Αμερικανό Μπάλογκαν να αγωνιστεί, λέει, κανονικά, παρότι του είχε επιβληθεί κόκκινη ενάντια στην... σε ποια ομάδα, με ποια ομάδα έπαιζε και του επιβλήθηκε Βοσνία, όχι. Βοσνία, ναι.
1: Βοσνία Ερζεγκοβίνη.
0: Έτσι λοιπόν, στην επόμενη φάση περνάει το Βέλγιο και βεβαίως χθες το βράδυ οι Ισπανοί κέρδισαν τους Πορτογάλους. Εντάξει, ψηλό αναμενόμενο δεν ήταν αυτό.
1: Φυσικά.
0: Δυσκολεύτηκαν όμως οι Ισπανοί, γιατί τον γκολ μπήκε αργά, δηλαδή στο 89, κάτι τέτοιο. Αμέσως μετά ο Κριστιάνο Ρονάλντο λύκησε, έκλαψε. Εντάξει, είναι λογικό, γιατί είναι ένας μεγάλος στάρ, ο οποίος απογοητεύτηκε γιατί, όπως καταλαβαίνετε, 41 ετών, είναι τελευταίο Μουντιάλ και δεν το πήρε ποτέ. Είναι αρκετοί που παίχτες που ήταν παιχτούρες, ας πούμε, στην ιστορία τους και δεν κατάφεραν να πάρουν Μουντιάλ. Ο Κρόιφ, ας πούμε. Δεν πήρε ποτέ Μουντιάλ. Μόλις λοιπόν τελείωσε το παιχνίδι, δεν άντεξε ο Πορτογάλος, άρχισε να κλαίει. Συγκινητικές στιγμές όπως καταλαβαίνετε, με τους φιλάθλους της ομάδας. Έκανε μάλιστα και κάποιες δηλώσεις. Είπε ότι δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο μου παιχνίδι. Αυτό λέει είναι κάτι που πρέπει να το δω, να το συζητήσω με την οικογένειά μου. Δεν θέλω, λέει, να πάρω αποφάσεις εν θερμό. Αυτό πιθανότατα όμως είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Και ότι η μέρα που θα αποσυρθώ, λέει, από την εθνική ομάδα θα έρθει. Αλλά θα είμαι ειλικρινής, ό,τι και αν συμβεί θα φύγω με καθαρή συνείδηση. Θα φύγω με καθαρή συνείδηση, λέει, όχι 100% αλλά 1000%. Γιατί έχω δώσει τα πάντα στο ποδόσφαιρο, δεν το χρειάζομαι, έχω μια καλή ζωή, αλλά όλα είναι, λέει, θέμα πάθους. Παίζω ποδόσφαιρο γιατί το αγαπάω. Πρέπει να απολαμβάνεις κάθε μέρα και έχω πετύχει 3 γκολ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δεν τα πάω και άσχημα, έτσι δεν είναι. 27 συμμετοχές στα τελική φάση Μουντιάλ, σκόραρα 11 φορές, μοίρασε 2 ασίστ για την Εθνική Πορτογαλία στα στατιστικά, χωρίς όμως ποτέ να φτάσει στην πηγή. Εντάξει, λογικό είναι να υπάρχει πικρία, υπάρχουν αρκετοί παίχτες τώρα οι οποίοι μένουν εκτός από όλες αυτές τις ομάδες που αποκλείστηκαν, αλλά είπαμε, εδώ η στρογγυλή θεά τώρα, όλα είναι θέμα, τι προβλέπεις είπες για τελικό, Αργεντινή Γαλλία.
1: Αν και δεν συναντηθούν πριν, ναι, αυτό. Γιατί και δεν ξέρω πώς πάνε τα...
0: Και αν πάει η Αργεντινή Γαλλία, ποιος θα το πάρει, τι λες?
1: Κοίταξε, είπαμε. Αργεντινή. Ο τελικός είναι τελικός. Δεν έχει ούτε Αργεντινή ούτε Γαλλία.
0: Δεν λες τίποτα.
1: Δεν έχει. Τι είναι, ναι. Ο τελικός είναι τελικός. Μπορεί να παίξει, ας πούμε, κολοπετινίτσα.
0: Σούρμενα.
1: Όχι σούρμενα. Κολοπετινίτσα Ολυμπιακός και να το πάρει κολοπετινίτσα. Γιατί μπήκανε, ναι, μέσα και μασάνε τα σίδερα.
0: Και είναι ατάει στα σκυλιά. Ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα. Και να μπούμε έτσι πιο βαθιά στην επικαιρότητα. Λοιπόν, στείλτε κανένα μήνυμα 2-11-10-88-80, τηλεφωνάκι Σταυρούλα Γιαννούτσου και radio-παπάκι-παραπολιτικά.gr.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Λοιπόν, το κυνήγι του Λαγοκέφαλου καλά κρατεί σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως προς Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Και ένας πιτσιρικάς 11 χρονών έπιασε 162 λαγοκέφαλους. Έσπασε το ρεκόρ του άλλου πιτσιρικά εδώ στην Αθήνα που είχε πιάσει 154. Έσπασε λοιπόν το ρεκόρ, έπιασε 162 λαγοκέφαλους. Για να τον ακούσουμε τον 11χρονο μαθητή.
1: Για να δούμε τι τσιμπάει. Τώρα εδώ ψαρεύω, έχει πολλά λαγόψαρα. Τώρα έτσι που ψάρευα δεν έχω δει άλλα ψάρια. Τα λαγόψαρα δεν τα αφήνουν να κυκλοφορούν τα άλλα ψάρια. Είναι μεγάλο πρόβλημα όντως. Μ' αρέσει πολύ να ψάρευω. Είναι πιο ωραίο από να κάθομαι να παίζω στο κινητό, να είμαι μπροστά από μια οθόνη. Μέσα σε 5 μέρες έπιασε 162 λαγοκέφαλους με απόχη, καλάμι και καμάκι. Πιστεύω ότι βοηθάω. Έχουμε ενωθεί όλοι μαζί σε αυτό για να διώξουμε μια απειλή που ήρθε στις θάλασσές μας. Σου αρέσει. Προσπαθούμε να βρίσκουμε πράγματα εδώ στο Καστελόριζο, έτσι και αλλιώς γενικά βοηθάει τα παιδιά να μην είναι κολλημένα σε οθόνες, είναι στο σπίτι και να βαριούνται. Κέρδισε ένα μεγάλο καλάμι και αυτό το καρεκλάκι που κάθομαι τώρα και άλλο ένα ίδιο.
0: Ωραίος ο πιτσιρικάς, 11 χρονών. Μπράβο στο παλικαράκι, να είναι γερό, μπράβο, έτσι. Και ακούσατε τι είπε, έτσι. Προκειμένου σου λέει να είμαι κολλημένος σε οθόνες και τα λοιπά. Εντάξει, είναι και το νησί αυτό πάρα πολύ όμορφο. Το μέλλον είναι τα παιδιά. Αυτό είναι το μέλλον. Και στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στο Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης. Διότι την περασμένη εβδομάδα ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της χώρας ανακοίνωσε ένα πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, Ηλία, και του προβλήματος της στεγαστικής κρίσης. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με το νέο πλαίσιο δημογραφικής ενίσχυσης, για να στηριχθούν οι οικογένειες, 1.000 ευρώ εφάπαξ για τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας, παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για ένα χρόνο, για το τρίτο και τέταρτο παιδί της οικογένειας.
2: Πώς,
0: οι πάνες, ναι. Για ένα χρόνο.
2: Μάλιστα.
0: Σε κάθε τρίτο και τέταρτο παιδί μιας οικογένειας, 1.000 ευρώ εφάπαξ, τις πάνες επίσης, και μείωση δημοτικών τελών κατά 70% για τα νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά επίσης και στη δημιουργία προγράμματος κατοίκων υποστήριξης της μητρότητας με κοινωνικό βοηθό, που θα επισκέπτεται εβδομαδία νέες μητέρες για να παρέχει συμβουλές φροντίδας, οδηγίες μητρότητας, ενημέρωση και σύνδεση με τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες. Και επίσης διευκόλυνση για πρόσβαση στο Εθνικό Πρόγραμμα Δαντάδες της Γειτονιάς. Για να μπορούν οι μητέρες στη συνέχεια να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Επίσης, το πρόβλημα της κατοικίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης απαντά με ένα νέο πρόγραμμα κοινωνικής προσιτής στέγασης για δημότες μέσα από τρία σημαντικά προγράμματα. Διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενίκιο σε ευάλωτες και οικονομικά αδύναμες οικογένειες του Δήμου Θεσσαλονίκης ως μέτρο άμεσης απόδοσης. Επίσης, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια προβλέπεται ανακαίνιση ακόμη 60 κατοικιών. Και φυσικά θα ωφεληθούν πάνω από 270 άνθρωποι. Αυτές είναι οι κινήσεις. Αν θες πραγματικά να λύσεις το δημογραφικό, κάνεις κάποιες κινήσεις. Ο κάθε δήμος θα μπορούσε να κάνει κάποια κίνηση, και το κράτος φυσικά σαν ενιαίος φορέας, αλλά και ως δήμος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο, χρόνια πολλά στην Κυριακή, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Έχετε κάποιον δικό σας που γιορτάζει σήμερα ή έχετε γενέθλια ή κάποια πολύ σημαντική επέτειο. Να είστε καλά, να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, διότι σήμερα είναι και 7 Ιουλίου. Παιδιά, μπαίνουμε προς το κατά καλό καιρό. Στα πάει λίγο για τον καύσωνα.
1: Ο Τσίτσι.
0: Έρχεται το Σάββατο.
1: Το Σάββατο έρχεται ο καύσωνας.
0: Ναι, έρχεται. Σαραντάρι λέει.
1: Σαραντάρι.
0: Σαραντάρι. Ωραία. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Τουλάχιστον 8 μέρες.
1: Περαστικά μας.
0: Καλά θα περάσουμε.
1: Ωραία.
0: Ό,τι χαρήκαμε, χαρήκαμε.
1: Άντε κάπως, ας πούμε, ένα αεράκι θα το φυσήξει. Ναι. Εσύ τι θα κάνεις?
0: Εγώ.
1: Που μένεις κέντρο.
0: Θα πάρω το ανεμιστηράκι αυτό το.
1: Σώθηκες.
0: με τις μπαταρίες.
1: Είναι και το άλλο. Το. Πώς το λένε, που βρέχεσαι. Το,
0: έτσι, το σπρέι.
1: Το σπρέι.
0: Το πήρα, ναι.
1: Ευιονό.
0: Το πήρα, ναι. Το πήρα, το πήρα.
1: Το έχεις πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Τι να κάνεις. Εντάξει. Θα πάει το αρκουδίσιον σύννεφο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα καλά μας πήγε. Αλλά σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, από τις 15 Ιουλίου και μετά, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου προβλέπεται πάρα πολύ ζεστό, με τις θερμοκρασίες ακόμη και στα βόρεια της χώρας 38-39, έτσι. Εδώ στην Αθήνα είπαμε σαραντάρι. Τώρα στην Νίκαια, σε ένα ζαχαροπλαστείο στην Νίκαια, που έχουν επιχειρήσει να το ληστέψουν 20 φορές, πάνω από 20 φορές, αν έχει, δηλαδή αν έχεις το Θεό στο ζαχαροπλαστείο, μπαίνει χθες ένας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, κρατούσε μάλιστα και ένα όπλο, ρέπλικα αποδεικνύεται ότι ήτανε, και ζήτησε από την υπάλληλο, η οποία εκείνη την ώρα σφουγγάριζε και τι έκλεινε το μαγαζί, τις εισπράξεις. Να μην σας τα πολυλογώ, η υπάλληλος τον πήρε στο κατόπι με τη σφουγγαρίστρα. Και μάλιστα είχε και χιούμορ η συγκεκριμένη και μπράβο στην ψυχραιμία της. Για να την ακούσουμε.
2: Ξεκίνησα να σφουγγαρίζω, όταν έφτασα στο ύψος του ταμείου είδα έναν κύριο που είχε μπει μέσα στο κατάστημα και κατευθυνόταν προς εμένα. Μου φοράγε μια μάσκα και ένα καπέλο. Μου λέει ληστεία, κοιτάω και τα χέρια του, φορούσε γάντια και κράταγε ένα όπλο. Του λέω, σε παρακαλώ μη με πειράξεις, πάρε μου λέει μια σακούλα και βάλε τα λεφτά από το ταμείο. Και όντως άμα δείτε στο βίντεο, πάω εδώ που είναι οι σακούλες από κάτω, παίρνω μια σακούλα και έρχομαι προς το ταμείο να ανοίξω το ταμείο, όπως μας έχει πει και ο ιδιοκτήτης, ότι σε περίπτωση συμβάντος δώστε ό,τι είναι να φύγει, να μην σας κάνει ζημιά. Και από τον πανικό του πυροβόλησε 3 φορές. Φυσικά εκεί κατάλαβα ότι το όπλο που κρατούσε ήταν ψεύτικο, γιατί δεν έκανε κρότο. Παίρνω τη σφουγγαρίστρα και άρχισα και το χτύπαγα εκεί στο ταμείο, για να σταματήσει δηλαδή να παίρνει λεφτά, να τρομάξει.
3: Παίρνει ο άλλος τώρα ένα πιστόλι εκεί πέρα ψεύτικο, μπαίνει μέσα και ο άλλος τώρα δεν ξέρει αν είναι όντως αληθινό ή ψεύτικο και κάνει ληστεία.
4: Πρώτη φορά, δεν αντέχεται
5: πλέον. Είναι συχνό το φαινόμενο στην περιοχή και σε σπίτια και σε καταστήματα.
6: Στο μαγαζί που δούλευα είχαν μπει και σε εμάς και μπήκανε και πήραν λεφτά στην κουπέλα. Περασμένη Πέμπτη σε σπίτι μπήκανε. Έλεγχος, υπάρχει έλεγχος από κάπου.

0: Τώρα σε άλλα νέα, η αλήθεια είναι ότι παρότι βρισκόμαστε στις 7 του Ιούλη, είναι λίγοι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν δηλώσει άδειες καλοκαιρινές ηλία, διότι είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε κάπου. Και ακριβώς επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα να πάνε κάπου.
1: Ο άνθρωπος να ξεκουραστεί, ναι, έστω στο σπίτι.
0: Ναι, και πάλι όμως σου λέει προτιμότερο είναι να δουλέψω και τα λοιπά και να αφήσω ίσως ένα δεύτερο χρόνο την άδεια για αργότερα. Αυτό είναι τώρα.
1: Όχι, η άδεια είναι υποχρεωτική, ναι. Δεν μπορείς να την αφήσεις. Τι κάβα είναι.
0: Ένα μέρος μπορείς να πάρεις τώρα και ένα μέρος αργότερα. Εννοώ ότι εντάξει, το θέμα είναι ότι υπάρχει έτσι μια στενότητα. Έχουμε και τις εκπτώσεις οι οποίες ξεκινάνε την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Ναι, τα καλά, εντάξει.
0: Με τα μαγαζιά όμως, πραγματικά, τα εμπορικά καταστήματα να είναι Σάββατο, ας πούμε, σε αγορά, σε κεντρική αγορά.
1: Ναι, καλά, απ' έξω ο
0: κόσμος,
1: υπάρχει.
0: Ναι, απ' έξω ο κόσμος να κόβει βόλτες, να κοιτάει βιτρίνες και μέσα στα καταστήματα ένας πελάτης. Τώρα μιλάμε για καταστήματα μεγάλα, όχι, ξέρετε. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει ακριβώς με το εμπόριο. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν θα πάει να αγοράσει κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, μια δεύτερη μπλούζα, μια τρίτη μπλούζα.
1: Τα απολύτως απαραίτητα, παιδιά.
0: Τα απολύτως απαραίτητα, ναι.
1: Και δεν το συζητάμε να έχει κάποιος οικογένεια και τέτοια λεφτά.
0: Ναι.
1: Εκεί γίνεται σφάκι.
0: Παρότι λοιπόν θα ξεκινήσουν και έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιες προσφορές, δηλαδή κάποια καταστήματα δεν περιμένουν να έρθει Δευτέρα, έχουν ήδη ξεκινήσει τις προσφορές. Παρ' όλα αυτά η κατάσταση είναι δύσκολη. Για να ακούσουμε τι είπαν στον Αλφα.
2: Πήρα αυτό το σορτσάκι από 20 ευρώ στα 12,99. Έχει αρκετές προσφορές καλές. Εντάξει, τις κυνηγάμε όσο μπορούμε για να πάμε για διακοπές στα νησιά.
3: Ετοιμαζόμαστε για την Πάρο, αγοράζουμε ρούχα γι' αυτό, τώρα που έχει προσφορές. Και ναι, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές.
2: Ψώνεις αυτό το μπλουζάκι από 12,5.
4: Ξέρω ότι έχει προσφορές, οπότε το εκμεταλλεύομαι. Βρήκα 30%, 40% με την μπλούζα για καλές περιστάσεις το βράδυ, για στέρνες. 27.
3: Ένα ρουχαλάκι για τη μικρή μου, σχεδόν 18 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια καλή ευκαιρία από τις διακοπές να ψωνίσεις, γιατί είναι πραγματικά πολύ καλές οι προσφορές.
5: Ψώνισα ρουχαλάκια, τώρα έχουμε διακοπές, να φτιάξουμε ωραία outfits, μια πετσέτα, ένα μαγιό και κάτι ρούχα για τη θάλασσα.
6: Έχει και αρκετά χειμωνιάτικα σε προσφορές που είναι καλό τώρα, σίγουρα να μαζεύεις κάποια ρούχα για να τα έχεις.
7: Μια ματιά πρώτα και μετά σε όλα τα μαγαζιά και μετά θα πάμε να ψωνίσουμε κάτι.
8: Φέτος εμπορικός κόσμος προσδοκά να πάει όσο καλύτερα γίνεται, διότι το προηγούμενο διάστημα ήταν αρνητικό. Οι εμπορικές επιχειρήσεις θα δώσουν μεγάλα περιθώρια εκπτώσεων, 40-50-60% ανάλογα με το είδος.
9: Ψωνίσουμε ρουχαλάκια, διάφορα καλοκαιρινά είδη.
0: Λοιπόν, όπως ακούσατε στο ρεπορτάζ, οι περισσότεροι που μίλησαν ήταν νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, τα οποία εντάξει, στα παιδιά δεν μπορεί κάποιος να στερήσει, ας πούμε, ένα καινούριο ρούχο κτλ. Οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις οι γονείς βάζουν μπροστά τις ανάγκες των παιδιών και αφήνουν πίσω τα δικά τους. Κάπως έτσι λοιπόν γίνεται, με τα απαραίτητα και με μια έτσι, έρευνα αγοράς πρώτα, θα πάμε προς τις εκπτώσεις. Και αναμένει και ο εμπορικός κόσμος να ανακάμψει. Έχει ήδη ξεκινήσει και το μέτρο για την κινέζικη αγορά με τα 3 ευρώ. Δηλαδή, τώρα πλέον οποιαδήποτε παραγγελία γίνεται από Temu, Shein και όλες αυτές τις εταιρείες, AliExpress κτλ., σε κάθε κωδικό υπάρχει ένα 3 ευρώ. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, η παραγγελία να κάνει 50 ευρώ, λέμε τώρα, αλλά και στο τέλος, στην ολοκλήρωση της αγοράς, προστίθεται και ο φόρος εισαγωγής. Επομένως και αυτό είναι ένα τροχοπέδι πια για όσους επιλέγουν αυτές τις πλατφόρμες και η αλήθεια είναι ότι τις επιλέγουν μόνο και μόνο γιατί είναι οικονομικές. Δεν νομίζω ότι τις επιλέγουν, ας πούμε, για κάποιο άλλο λόγο. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλημέρα, λέει, ανάθεμα στο Λαγοκέφαλο. Μια απόλαυση, λέει, είχαμε το γυμνισμό. Πάει και αυτό. Απαπαπαπα, μην μας βρει κανένα κακό. Ηλία, το νου σου.
1: Όχι, εγώ δεν.
0: Και εσύ, Ηλία.
1: Δεν κάνω γυμνός. Ναι, παιδιά, αυτά. Τέλμα, τελείωσε.
0: Μη σου κάνει το ναι. Πάπα, αλλά τι εννοεί, κάποτε έκανε.
1: Ναι, μα γιατί ξέρει τι ώρα που είναι.
0: Ψ, αυτά είναι.
1: Τώρα έχουμε κόρη.
0: Εγώ δεν κάνω. Όχι. Εγώ δεν έχω ηχολήπτη τον Ηλία Σελιμά.
1: Ποιον έχεις?
0: Τον Κουσγούνι.
1: Σιγά. Κουσγούνι.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Ξημερώνει μια πολύ όμορφη γλυκιά τριτούλα και ο φίλος ο Νικόλας έχει στείλει μια ακόμη όμορφη φωτογραφία από το λιμάνι της Ραφίνας. Καθώς ξημερώνει, τα φώτα ανοιχτά στα καράβια ετοιμάζονται για αναχώρηση. Με τον ουρανό να είναι έτσι προς το ροζ. Φανταστικό, φανταστικό. Φανταστική φωτογραφία. Γεια σου, Νικόλα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ψάχνετε πάρκινγκ, αιώνιο πρόβλημα στην Αθήνα. Υπάρχει μια νέα εφαρμογή που έρχεται να σας πει ποιος οδηγός ξεπαρκάρει κοντά σας. Ναι. Λοιπόν, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσοι προσπαθούμε να παρκάρουμε σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, όπου υπάρχουν πολύ λίγες διαθέσιμες θέσεις, υπάρχει πολύ μεγάλη αυξημένη κυκλοφορία και είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθμεύσεις. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί να φτάσεις στον προορισμό σου σε 10-15 λεπτά και να χρειαστεί να παρκάρεις ακόμη και μισή ώρα. Να κόβεις βόλτες όλα τα τετράγωνα, να μην βρίσκεις τίποτα, να χάνεις τα ραντεβού σου και να μην σε πιστεύει και κανένας. Λοιπόν, για να μην λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, πλέον οι οδηγοί θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για θέσεις που ελευθερώνονται. Τώρα πώς θα γίνει αυτό? Είναι μια καινούργια εφαρμογή που έρχεται και θα λέγεται Park Out. Αυτή η εφαρμογή λοιπόν βασίζεται στη συνεργασία των ίδιων των οδηγών και από κάποιες, ας πούμε, πρόσθετες υποδομές. Κατεβάζουμε λοιπόν την εφαρμογή, το Park Out. Το Park Out μπαίνει δωρεάν, έτσι, και για Android και για iOS συσκευές. Εκεί λοιπόν τώρα είναι το θέμα. Δηλώνεις ότι αποχωρείς. Μπαίνεις στην εφαρμογή και λες φεύγω. Τώρα δύσκολο είναι αυτό τώρα. Ναι, εδώ δεν συνεννοούνται για το φανάρι. Θα συνοηθούν για το ότι φεύγει ο άλλος και πει φεύγω. Όταν λέει πρόκειται να φύγεις από μια θέση, ενημερώνεις μέσω της εφαρμογής ότι ελευθερώνει τη θέση. Ενημερώνεσαι λοιπόν ο άλλος τώρα οδηγός, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο. Αν αναζητάς θέση στάθμευσης δηλαδή, μπορείς να ενημερώσεις επίσης για τις θέσεις που ελευθερώνονται κοντά σου. Να ενημερωθείς αμέσως ότι να, έφυγε τώρα ο Χρήστος, ο Μυρίδης, έφυγε που ήρθε τώρα δηλαδή, αλλά ναι, έφυγε τώρα σε λιμάς, ας πούμε. Κατάλαβες, έλα Χρήστο. Και έτσι λοιπόν παρκάρεις πιο γρήγορα. Με αυτόν τον χρόνο, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, θα μειωθεί ο χρόνος αναζήτησης στάθμευσης. Αλλά είπαμε, αυτό για να μπορέσει να λειτουργήσει, θα μπορέσει να λειτουργήσει μόνο εφόσον υπάρχει έτσι συνεργασία των ίδιων των οδηγών. Γιατί αν εγώ φεύγω, αλλά δεν δηλώσω ότι φεύγω, το μηχάνημα δεν το καταλαβαίνει μόνο του. Είπαμε τεχνολόγια μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα και το τεχνολόγια. Η λειτουργία τώρα της εφαρμογής Park Out αφορά τις περιοχές του Δήμου της Αθήνας όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, δηλαδή Ριζούπολη, Άνω Πατήσια, Αγίος Ελευθέριος, Ρουφ, Πλατεία Αττικής, Πλατεία Αμερικής, Κυψέλη, Γκίζη, Πολύγωνο, Γεροκομείο, Παγκράτη, Προφήτης Ηλίας, Νέος Κόσμος, Γούβα, Πετράλωνα, σε αυτές τις περιοχές λοιπόν.

Αυτό λοιπόν είναι μια λύση. Προτείνεται αυτή η λύση λοιπόν με το λεγόμενο Parkout, με την εφαρμογή. Τι γίνεται τώρα όμως με τους ανθρώπους που δεν είναι τώρα τόσο πολύ εξοικειωμένοι με την τεχνολογία? Είναι μια λύση αυτό. Υπάρχουν όμως και άλλες λύσεις. Δηλαδή, στα τόσα χρόνια που έχουν περάσει και στο πρόβλημα αυτό το οποίο είναι βαίνει όλο ένα και μεγαλύτερο στα χρόνια που περνούν, θα έπρεπε σε κάποιες περιοχές όπου υπάρχουν δημόσια κτίρια να δημιουργηθούν κάποιες θέσεις στάθμευσης. Απλά πράγματα. Και καθύψος κιόλας. Δηλαδή βλέπεις πολυόροφα κτίρια και τα λοιπά που είναι εγκαταλελειμμένα, να γίνουν οι απαραίτητες υποδομές έτσι ώστε σε κάθε περιοχή να υπάρχει έτσι ένας χώρος στάθμευσης με ένα χαμηλό αντίτιμο, να μπορεί ο εργαζόμενος να πάει στη δουλειά του, να παρκάρει το αυτοκίνητό του και ο Δήμος να εισπράττει κάποιο έσοδο έτσι από αυτό, αλλά και ο άλλος να κάνει τη δουλειά του και να μην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θες να πας στη δουλειά σου, είναι ότι έχεις αυτό το άγχος. Πού θα παρκάρω, θα φύγει κάποιος, δεν θα φύγει. Καθυστερείς άσκοπα, χάνεις χρόνο από τη ζωή σου. Και χάνεις χρόνο και για τη μετακίνησή σου. Ένα, χάνεις χρόνο και για το παρκάρισμα.

0: Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για τις εκπτώσεις, οι οποίες ξεκινούν από την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά ήδη οι προσφορές βρίσκονται στα καταστήματα, σε αρκετά καταστήματα. Ήδη πολλοί καταστηματάρχες έχουν προχωρήσει σε γενναίες εκπτώσεις. Και όλα αυτά την ώρα που το πορτοφόλι του Έλληνα στενάζει, προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες τέτοιες έτσι ώστε να ξεκινήσει τις διακοπές του. Κάτι το οποίο όμως είναι λίγο δύσκολο, διότι ο μισός χρόνος δουλειάς πηγαίνει σε φόρους και σε εισφορές. Δηλαδή, ό,τι εισπράττει κάποιος, αν εξαιρέσεις τους λογαριασμούς, τα ενίκιο, το ρεύμα, το νερό κτλ., έτσι πηγαίνει σε φόρους και εισφορές. Τι να απομείνει λοιπόν για να μπορέσει να υπάρξει αποταμίευση για κάποιες διακοπές, τι να μείνει για να πληρωθούν οι φόροι. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Δουλεύουμε μόνο για φόρους και εισφορές. Κάθε μήνα δουλεύουμε για την εφορία. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Μας παίρνει τα λεφτά η εφορία, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι σαν να μην το κράτος να μην θέλει τις μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επιχειρηματίες. Είναι κατά αυτό. Γιατί είναι σαν να δουλεύεις, σαν να τον έχει συνέδριο το κράτος. Είναι υπέρογκες οι κρατήσεις. Πληρώνω 4,5 εκατοστάρικα, 450 ευρώ, μόνο για τον ΕΦΚΑ. Τα χρήματα τελειώνουν πολύ γρήγορα. Στα μέσα του μήνα δεν υπάρχει κάτι. Και δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση.
2: Είναι πάρα πολύ λίγοι οι φόροι υψηλοί στην Ελλάδα σε σχέση με τους μισθούς που παίρνουν οι εργαζόμενοι. Δεν μπορεί, δεν φτάνουν τα χρήματα. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει τις υποχρεώσεις. Κοιτάζει τα βασικά.
3: Και άλλα κράτη έχουν υψηλούς φόρους, αλλά έχουν και πολλές παροχές.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα, μέχρι τις 6, για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στείλτε μηνύματα, radio@parapolitika.gr. Ο Κώστας έχει στείλει το μήνυμά του. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη τριτούλα, με υγεία και αγάπη. Να είσαι καλά, φίλε μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας και θα τα διαβάσουμε όλα στη συνέχεια.

0: was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: I love you. Θες
4: το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
10: Stigma Radio.

Καλημέρα, καλημέρα. Για σας που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Η πρωινή αφιτηρία στη δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Η Σταυρό Λαγιανούτσου είναι πάντα στο 211-10-80-880. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τα εισοδήματα που κατατρώγονται από φόρους και εισφορές. Και ο φίλος ο Βαγγέλης έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: για το λόγο αυτό, λέει, για αυτό το λόγο λέει, έχω να πάω διακοπές, λέει, 3 χρόνια. Και δουλεύω, λέει, κάθε μέρα σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Διότι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη μας παίρνει, λέει, τα περισσότερα. Για αυτό το λόγο, λέει, και εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει. Και κάναμε, λέει, και κορμί από τη δίαιτα. Αυτό είναι καλό. Όχι, να τα λέμε κι αυτά. Γιορτάζει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Είναι της Αγίας Κυριακής. Ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κυριάκο. Χρόνια πολλά στην Κυριακή που γιορτάζει σήμερα. Υγεία, χαρά, ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας, εσείς που γιορτάζετε. Και σε εσάς φυσικά που έχετε γενέθλια, γιορτάζετε κάποια.

Ισχυρή άνεμη λοιπόν στο Αιγαίο και υψηλές θερμοκρασίες για σήμερα. Οι άνεμοι στα Πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Με τη θερμοκρασία να φτάνει στις περισσότερες περιοχές τους 35 βαθμούς και προς το τέλος της εβδομάδας αρχίζει σιγά σιγά και έρχεται ο καύσωνας. Θα δούμε και τα πρώτα σαραντάρια και μάλιστα θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Ο Δημήτρης, ο Τζιμ από τη Μελβούρνη λέει: καλημέρα, άκουσαν καλά τα φτάκια μου? Ο Έλληνας οδηγός θα δουλέψει με αρμονία με άλλον οδηγό για το καλό του συνόλου? Αυτό λέει να δω και ας πεθάνω, λέει ο φίλος ο Τζιμ. Ναι, γι' αυτό είπα, εντάξει. Οκ, okay, καλή πρόθεση, αλλά τώρα είναι δυνατόν, ας πούμε, να φεύγεις, να ξεπαρκάρεις και να έχεις, ας πούμε, την έννοια να παρκάρει ο άλλος δίπλα? Εδώ βλέπεις, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις, έτσι, εκεί που συγκεντρώνονται πολλά αυτοκίνητα και τα λοιπά σε διάφορα πάρκινγκ και τέτοια, ειδικά έτσι σε αυτούς τους θαλασσινούς προορισμούς τώρα και τα λοιπά που προκύπτουν, φεύγει ο άλλος και περνάει ο άλλος. Λέει, φεύγεται? Όχι. Μόνο και μόνο για να τον βλέπει να κόβει βόλτες.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή, σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες, ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφίξεις το πρώτο εξάμηνο του 26. Στο συν 41% εκτοξεύθηκαν οι αναγκαστικές απελάσεις, από 915 έφτασαν τις 1292. Εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα, μια πρωτοπόρα πλατφόρμα για κινητά τηλέφωνα δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις πολυπόθητες και νέες θέσεις στους δρόμους της Αθήνας και πώς λειτουργεί. Η τύχη του ΝΑΤΟ κρίνεται στην Άγκυρα, σήμερα η κρίσιμη σύνοδος, η ώρα των δύσκολων αποφάσεων για την ενότητα της συμμαχίας και ο λογαριασμός των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ευρώπη. Οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας, το μήνυμα του Μητσοτάκη. Αναλυτικός οδηγός, ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ, αφορά 1.840.000 δικαιούχους, μεγάλη κερδισμένη 350.000 ζευγάρια που θα πάρουν 600 ευρώ τον Νοέμβριο. Πώς μια ναυτιλιακή σώθηκε από απάτη μαμούθ 4 εκατομμυρίων ευρώ, η δίωξη κυβερνοεγκλήματος ανέκτησε το ποσό έπειτα από επίθεση αλλοδαπών χάκερ στην εταιρεία. Ο Τραμπ κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ. Η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών Φολαρίν Μπάλογκαν ανεστάλλει με τη συνομιλία του Ινφαντίνο με τον Πλανητάρχη. Βέβαια, όπως σας είπα και νωρίτερα, παρά το τηλεφώνημα, παρά το βίσμα που έπεσε, η Αμερική έχασε στον αγώνα, οπότε τι έμεινε, το τηλεφώνημα. Μεγάλος χαμένος από αυτή την ιστορία είναι ο Μπάλογκαν φυσικά. ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, ιστορική αναδιάρθρωση για τη διαχείριση του νερού, το σχέδιο της κυβέρνησης. Και δημοπρασία, κάθετος διάδρομος, ρεκόρ για εξαγωγές αερίου προς Βουλγαρία. Δεσμεύτηκε το 45% της συνολικής δυναμικότητας. Εφημερίδα Καθημερινή, στα άκρα Σαμαράς και Μαξίμου. Στον Άριο Πάγο για το Πρέντατορο, πρώην Πρωθυπουργός. Βαθαίνει ολοένα και περισσότερο το ρήγμα μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Μαξίμου, ενώ ο χρόνος προς τις εκλογές μετρά αντίστροφα. Παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο, το παζάρι Τραμπ Ερντογάν Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Το παρασκηνιακό παζάρι με επίκεντρο την Άγκυρα για τους εξοπλισμούς εξελίσσεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που αρχίζει σήμερα. Ο Ταγί Περντογάν αναμένει από τον Ντόναλτ Τραμπ κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΑΝ ή το πράσινο φως για F-35, ενώ η Άγκυρα ενδιαφέρεται και για γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμινας, με τον Μακρόν να φέρεται να θεωρεί την Τουρκία έναν από τους πυλώνες της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης. Αντίθετο στην ενίσχυση της τουρκικής αεροπορίας από την Αμερική εμφανίζεται ο Νετανιάχου. Άλλη τόσο γόρδιος δεσμός των καθυστερήσεων, τι λένε οι φορείς για τα προβλήματα στα αεροδρόμια. Με εξετάσεις στο νέο σύστημα προαγωγών, οι υποψήφοι προϊστάμενοι στο δημόσιο θα χρειάζεται να περάσουν γραπτές εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης. Σύμφωνα με το νέο σύστημα που παρουσιάζει η Καθημερινή, η προαγωγή του δημοσίου υπαλλήλου δεν θα εξαρτάται απλώς από τα χρόνια υπηρεσίας. Καύσωνας, νέο επεισόδιο καύσωνα αναμένεται να καταγραφεί αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία, μια εβδομάδα μετά την κατάρριψη αλλεπάλληλων ρεκόρ θερμοκρασίας. Πιο νεανικό το μυαλό όσων μιλούν ξένες γλώσσες. Τι έδειξε νέα έρευνα? Τη γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε χθες. Και διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομιλίκων τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους, ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι. Έλα Χρήστο, βρήκαμε το τι θα κάνουμε. Θα μάθουμε
Καμιά δεκαριά γλώσσες, να μειώσουμε την ηλικία. Έχει δίκη, συζητούν οι οπαδοί του Χαμενεΐ. Εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί αλλά και Σιίτες από άλλες χώρες της περιοχής συνόδευσαν στους κεντρικούς δρόμους της Τεχεράνης τη σωρό του ανωτάτου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Τρέχουν οι αιτήσεις. Ποιες είναι οι προθεσμίες? Προκηρύξεις για δήμους, περιφέρειες, υγεία, συγκοινωνίες, πυροσβεστικοί οργανισμούς. Η κατανομή θέσεων, αναφορέα και ειδικότητα. Τα προσόντα και η μοριοδότηση. Χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 17-19, απίθμενο πολιτικό θράσος από τον τέος πρωθυπουργό. Τα στελέχη του νέου ΣΥΡΙΖΑ αποθέωσαν τη διακυβέρνηση του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, μοίρασαν στοιχεία με τίτλο «Οι αριθμοί τους, η ζωή μας», αλλά ξέχασαν τα 104 θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ούτε λέξη για το 112, το Μαξίμου σηκώνει το γάντι σε Τσίπρα Σαμαρά. Αποκάλυψε το Ελεύθερο Τύπο, με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών θα επιτρέπεται η τοποθέτηση δημοσίων υπαλλήλων σε άμεστες θέσεις σε δήμους και περιφέρειες. Διάταξη φρένων στις παραιτήσεις αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών. Έρευνες της Ελλάς για τους τρομοκράτες, 10 ύποπτοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Προς νέο ρεκόρ μεταμοσχεύσεων, 14 επεμβάσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα σε 4 νοσοκομεία. Μετά από 2 δεκαετίες έφτασε στη Θεσσαλονίκη η πρώτη από τις 25 νέες αμαξοστοιχίες. Χώρος πολιτισμού, το ιστορικό Ξενία στις Μυκήνες, ανακαινίζεται 25 χρόνια μετά την εγκατάλειψή του και θα φιλοξενεί παραστάσεις για τον Νίκο των Ατρίδων.

Εφημερίδα των Συντακτών βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην Πρωθυπουργός ζητά θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Υποχρεώνει τη νέα ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Θετική αντίδραση από την προοδευτική αντιπολίτευση. Παιχνίδια της κυβέρνησης στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Σύνοδος ΝΑΤΟ, ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία, αμηχανία στο Βερολίνο για τον καυγά Ισραήλ-Τουρκίας, ανατολίτικο μπαζάρι της Άγκυρας για την ευρωπαϊκή άμυνα, διαδηλώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.

Πετρέλαιο από την έλλειψη στην πλημμύρα. Ιράν και Σαουδική Αραβία σε αντίπαλα στρατόπεδα στον ΟΠΕΚ. Μηχανογραφικό, χρήσιμες οδηγίες για αυριανούς φοιτητές. Θεσσαλονίκη μετά τη φωτιά, ρήπη διπλάση των επιτρεπόμενων. Μουντιάλ έστειλε τον Κριστιάνο σπίτι του με γκολ του Μερίνο. Η Ισπανία πέρασε στους 8. Θαυμασμός για Χάλαντ, Μπέλιχαμ. Καταγραφή για Ινφαντίνο και Τραμπ.

Εφημερίδα Κόντρα, οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη, ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης. Το κρίσιμο τέταρτο Τραμπ και Ερντογάν, οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες της Αθήνας στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δημοσκόπηση μονοψήφια ψαλίδα Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Θεσσαλονίκη, οι ουσίες από το τοξικό νέφος μένουν στον οργανισμό 16 χρόνια. Αποχωρούν ομαδικά, εγκαταλείπουν άρον-άρον τον εργασιακό βίο οι Έλληνες για συνταξιοδότηση. Συναγερμός, έρχεται νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη με σαραντάρια. Και άκτορ ΔΕΠΑ εμπορίας, θετικό σήμα για την εμπορική αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου.

Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαία στην 35η αντιπεριελιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Συνδικάτα κλιμάκωση με απεργίες σε δημόσιο και εμπόριο μπροστά στη ΔΕΘ. I will survive without you. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τοξικό νεφος πάνω από τη Θεσσαλονίκη η επόμενη μέρα μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, 5 εκατομμύρια για αποκατάσταση υποδομών, αρχική ενίσχυση θα δοθεί άμεσα σε πληγέντες. Δήμας από Θεσσαλονίκη, σε λίγες εβδομάδες θα λειτουργεί επέκταση Καλαμαριάς. Ενίσχυση στον σιδηρόδρομο, έφτασαν νέα τρένα μετά από 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Και στα μπασκετικά, την επόμενη φορά θα είναι όλοι εδώ, ξέσπασε ο Σπανούλης για τη μισή εθνική που κάνει διακοπές.

Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι σήμερα το βράδυ η Ελένη Τσαλεγοπούλου είναι ζωντανά στα λοιπάσματα Τραπετσόνας. 9 το βράδυ με είσοδο δωρεάν, η αγαπημένη ερμηνεύτρια σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Μεγάλες επιτυχίες, λαϊκά, παραδοσιακά, αλλά και τα νέα της τραγούδια από τον δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9 η ώρα με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media Group, aefmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Mega και για περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Τα λιπάσματα Δραπετσόνας. Βιομηχανική μνήμη δίπλα στη θάλασσα που ξαναζεί ως τόπος πολιτισμού. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ. Μία φωνή με ιστορία που επιστρέφει εκεί που η μουσική και ο τόπος έχουν κάτι να πούν ο ένας τον άλλο. Τρίτη, 7 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για αυτόν τον 11χρονο πιτσιρικά, ο οποίος έπιασε 162 λαγοκέφαλους, παρακαλώ, στο Καστελόριζο. Ένας πιτσιρικάς, ερασιτέχνης φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα κατέριψε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε ο 15χρονος στο Παλαιοφάλιρο. Για να τον ακούσουμε τι είπε στον Αλφα και αμέσως μετά να συνδεθούμε με το Καστελόριζο.
1: Για να δούμε τι τσιμπάει. Τώρα εδώ ψαρεύω, έχει πολλά λαγόψαρα. Τώρα έτσι που ψάρευα δεν έχω δει άλλα ψάρια. Τα λαγόψαρα δεν τα αφήνουν να κυκλοφορούν τα άλλα ψάρια. Είναι μεγάλο πρόβλημα άντως. Μ' αρέσει πολύ να ψαρεύω. Είναι πιο ωραίο από να κάθομαι να παίζω στο κινητό, να είμαι μπροστά από μια οθόνη. Μέσα σε 5 μέρες έπιασε 162 λαγοκέφαλου με απόχη, καλάμι και καμάκι. Πιστεύω ότι βοηθάω. Έχουμε ενωθεί όλοι μαζί σε αυτό για να διώξουμε μια απειλή που ήρθε στις θάλασσές μας. Σου αρέσει. Προσπαθούμε να βρίσκουμε πράγματα εδώ στο Καστελόριζο, έτσι και αλλιώς γενικά βοηθάει τα παιδιά να μην είναι κολλημένα σε οθόνες, είναι στο σπίτι και να βαριούνται. Κέρδισε ένα μεγάλο καλάμι και αυτό το καρεκλάκι που κάθομαι τώρα και άλλο ένα ίδιο.
0: Ωραίος λοιπόν ο φίλος μας ο πιτσιρικάς που κατάφερε να πιάσει 162 λαγοκέφαλους, έτσι φαίνεται φοβερό. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Μιχάλη Καρποδίνη. Είναι ο ίδιος ψαράς, εργαζόμενος μάλιστα και στο χώρο της εστίασης, αλλά είναι ο άνθρωπος, ο εμπνευστής γύρω από αυτόν τον ιδιότυπο διαγωνισμό. Καλημέρα σας κύριε Καρποδίνη.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το μικρό που έπιασε 162 λαγοκέφαλους. Για δώστε μας λίγο μια εικόνα.
2: Είναι πολύ συγκινητικό. Οι μικρές ηλικίες έχουν ξεκινήσει το συναγωνισμό μεταξύ τους.
3: Stigma Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
4: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
5: Ωραίο πόνσο.
6: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είναι με τα δίχτυα, τη λιγότερη ζημιά πιστεύω κάνει, παραγάδια είναι δύσκολο να πιαστεί. Εντάξει, ναι. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση με το λαγοκέφαλο.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, έχει αυξηθεί η παρουσία του λαγοκέφαλου όντως το τελευταίο διάστημα?
2: Ναι, από ό,τι βλέπω, γιατί εμείς κάναμε το διαγωνισμό, έχουμε δημιουργήσει μια ιστοσελίδα, το CCF Greece, στην οποία κάνουμε καταγραφές του λαγοκέφαλου μέσω του διαγωνισμού από όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Να σας πω ας πούμε τα στατιστικά τις τελευταίες 6 μέρες που ανέβηκε η σελίδα. Είναι 720 κιλά έχουν πιάσει οι ψαράδες σε όλη την Ελλάδα. Έχει ανέβει πάρα πολύ σε εμάς εδώ. Ρόδο, Κρήτη σίγουρα γίνεται χαμός. Τώρα έρχεται, βλέπω και μέρη που δεν το περίμενα να έχει τόσους πολλούς. Έχω δει στοιχείο, έχω δει στη Θάσο, μου έχουν στείλει. Έδεια πάρα πολλούς. Έχει πολύ πράγμα.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά το εντοπίζεται σε τόσο μεγάλη ένταση, σωστά?
2: Εντάξει, υπήρχαν τα ψάρια, τώρα απλά εμφανίζονται πιο έντονα.
0: Ναι. Περιστατικά τραυματισμών έχετε, κύριε Καρποδίνη?
2: Όχι, όχι, είναι απειροελάχιστες οι φορές που έχει επιτεθεί σε άνθρωπο και δεν είναι ακριβώς επίθεση, είναι
0: αντίδραση
2: της επιβίωσης. Ναι. Όταν ένα ψάρι πας και βάζεις το δάχτυλό σου μπροστά στο στόμα του, το στρεσάρεις.
0: Αντίδρασή του, είναι αντίδραση.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα πόσο διάστημα θα διατηρηθεί αυτός ο διαγωνισμός, πείτε μας και πάλι λίγο την ιστοσελίδα.
2: Η Safe Greece είναι, έχει βγει και σε εφαρμογή, από τη σελίδα κατεβάζετε την εφαρμογή, τραβάτε μια φωτογραφία, αντλείτε τα στοιχεία από το κινητό σας για να είμαστε ακριβείς, θες GPS, θερμοκρασίες, ατμοσφαιρική πίεση, την ώρα δηλαδή που έγινε η σύλληψη, αντλεί όλα τα στοιχεία για να μπορούν να τα επεξεργαστούν οι επιστήμονες όπως θέλουν. Ο διαγωνισμός είναι μέχρι τις 30 Αυγούστου και βλέπουμε.
0: Τώρα ο πιτσιρικάς αυτός που κέρδισε, που μέχρι στιγμής τέλος πάντων έχει βγει έτσι πρώτος, τι κερδίζει?
2: Ένα πάρα πολύ ωραίο καλάμι που στείλαμε στο φίλο μας το Λευτεράκι.
0: Ναι.
2: Του στείλαμε και δύο καθισματάκια, ένα για εκείνον και ένα για τη μαμά που την κουβαλάει μαζί για ψάρεμα.
0: Ωραίος. Ωραίος ο Λευτέρης λοιπόν. Άρα λοιπόν ο διαγωνισμός αυτός είναι μέχρι 30 Αυγούστου. Μπορούν να συμμετέχουν από όλη την Ελλάδα, σωστά?
2: Ναι, από όλη την Ελλάδα. Είναι σε τρεις κατηγορίες. Είναι το παιδικό, είναι από ακτή και είναι και από βάρκα. Και κάθε εβδομάδα κάνουμε και κλήρωση, δεν πάμε με τα κιλά, κάνουμε κλήρωση στις τρεις κατηγορίες.
0: Α, μάλιστα, είναι εβδομαδιαία λοιπόν η κλήρωση, κάθε εβδομάδα
2: ναι.
0: ένας νέος νικητής.
2: Ναι.
0: Τώρα με
2: ναι. Έχουμε καταφέρει και έχουμε μαζέψει αρκετά δωράκια και σημαντικά δωράκια θα έλεγα, τηλεοράσεις, έχει διάφορα τώρα.
0: Mm-hmm.
2: Απλώς κόσμος πάει σε καταστήματα αλληλείας και ψωνίζει κάτι και μου τα στέλνουν. Από μικροπραγματάκια μέχρι πολύ μεγάλα πραγματάκια.
0: Ο μεγαλύτερος λαγοκέφαλος μέγεθος που έχει πιαστεί στις ελληνικές θάλασσες αυτό το διάστημα που διεξάγει το διαγωνισμός, πόσο είναι?
2: Κοιτάξτε, επειδή οι τσαράδες είναι και λίγο ψεύτες, να ξέρετε.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Προσωπικά ο μεγαλύτερος που έχω πιάσει ανάμεσα στην Κάρπαθο και στην Κάσου ήταν 14 κιλά.
0: 14 κιλά.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Και υποθέτω άλλο ψάρι 14 κιλά δεν έχετε πιάσει. Δηλαδή παίζει να είναι και το μεγαλύτερο ψάρι που έχετε πιάσει γενικά.
2: Έχω πιάσει πολύ μεγαλύτερα.
0: Αλήθεια τώρα μου λέτε.
2: Όχι, αλήθεια λέμε.
0: Ωραία. Χαίρομαι πολύ που το αντιμετωπίζετε έτσι και

0: Από ό,τι έχω καταλάβει, επειδή έχουν δώσει ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο που θα δίνεται επιδότηση, αυτό πάει για του χρόνου. Γιατί τώρα έχει τελειώσει η αναπαραγωγή των ψαριών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει κάτι, δεν είναι έτοιμη οι υποδομές για την καύση του, για τη μεταφορά του. Νομίζω ότι αυτό θα ξεκινήσει από χρόνο. Άρα αφήνουμε άλλη μία χρονιά ελεύθερα όλο το πεδίο στο λαγοκέφαλο να αναπτυχθεί άλλον ένα χρόνο.
1: Μάλιστα, αυτό είναι σημαντικό που μου λέτε τώρα, διότι εάν μιλάμε για του χρόνου, άρα μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο εξαγγέλλεται φέτος για να έχει ισχύ του χρόνου. Εντάξει.
0: Ναι, σας λέω τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, δώσανε ότι θα είναι μέχρι τον Ιούνιο, Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το μήνα δεν νομίζω να προλάβει κάποιος να κάνει κάτι.
1: Οι ψαράδες επαγγελματίες εκεί αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο νησί. Με το λαγοκέφαλο εννοώ.
0: Οι περισσότεροι ψαράδες, να ξέρετε, στη Ρόδο και στην Κρήτη έχουν καταθέσει τις άδειές τους. Δεν ασχολούνται πλέον με το ψάρεμα λόγω αυτού του προβλήματος.
1: Μάλιστα. Πολύ σοβαρό αυτό που μου λέτε. Και κάτι τελευταίο, επειδή από ό,τι με ενημέρωσε η Όλγα Καλατζή, συνάδελφός μου, είστε και εργαζόμενος στο χώρο της εστίασης.
0: Ναι,
1: έχει ξεκινήσει ο τουρισμός εκεί?
0: Στη Ρόδο, βέβαια. Στη Ρόδο ξεκινάει από τέλη Μαρτίου.
1: Και πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπετε σε σχέση με την περασμένη χρονιά?
0: Εντάξει, υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος δεν είναι τόσο ποιοτικός, δηλαδή δεν θα βγουν να ξοδέψουν, είναι περισσότερο του all inclusive.
1: Συγκρατημένος, αλλά, εννοείται.
0: Ναι, έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ναι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρποδίνη.
0: Να
1: είστε μια όμορφη ημέρα εκεί.
0: Καλημέρα
1: και
0: σας.
1: Τους χαιρετισμούς μας στον μικρό Λευτεράκη.
0: Έγινε.

Και εκεί που πας να ηρεμήσεις σαν άνθρωπος, έρχεται το μήνυμα της Ελενίτσας από την Ιγουμενίτσα και λέει: καλημέρα Ερούλα, στην ωραία παρεούλα, καλή τριτούλα. Μέχρι εδώ καλά. Μετά λέει: σήμερα βουτιές στο Καραβοστάσι. Το Καραβοστάσι, για εσάς που δεν γνωρίζετε, είναι στα Σίβωτα. Εντάξει. Δηλαδή, εμείς είμαστε στην Αθήνα και η Ελενίτσα πάει για κάνει βουτιές στο Καραβοστάσι στα Σίβωτα. Καλά κάνεις, Ελένη μου. Με το καλό. Μπράβο, μπράβο. Έτσι, κάνε μια βουτιά και για μας.

η οποία καταδεικνύει ότι το 38% είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, 38% των δασών της Αττικής έχει καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Είναι ανησυχητικά τα ευρήματα της ανάλυσης των καμένων εκτάσεων από τις πυρκαγιές. Μιλάμε για το, από το 2017 έως το 2025. Μιλάμε για το υπηρετικό κομμάτι της περιφέρειας Αττικής, όπως αναφέρει η Υπηρεσία Μετέω του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η επικαιροποίηση αυτή έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά που είχαμε στην Ινόη προχθές. Λοιπόν, μέχρι το 2025 είχαμε 13 μεγάλες πυρκαγιές που έκαψαν περισσότερα από 700.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές. Αυτή λοιπόν η έρευνα δείχνει λοιπόν ότι η συνολική επιφάνεια της περιφέρειας Αττικής, χωρίς την περιοχή της Τριζινίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου, είναι 2,5 εκατομμύρια στρέμματα, οπότε τα τελευταία 9 χρόνια το 28% της συνολικής επιφάνειας έχει καεί από δασικές πυρκαγιές. Στην περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια στρέμματα και τα τελευταία 9 χρόνια έχουν καεί 465.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 38% της επιφάνειας των δασών.

Και φυσικά από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι μεγαλύτερες καταστροφές στο δασικό πλούτο της Αττικής καταγράφηκαν το 2021, το 2023, το 2024 και φυσικά να μην ξεχνάμε το 2018 με το Μάτι και με την Κινέτα.

Να θυμίσουμε σε όλους εσάς ότι στις 9 η ώρα το βράδυ η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα είναι ζωντανά στα λοιπάσματα Δραπετσόνας σε μια μοναδική συναυλία. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival στην περιφέρεια Αττικής, με μεγάλες επιτυχίες λαϊκά, παραδοσιακά αλλά και πολλά νέα τραγούδια από τον νέο δίσκο Reunion με τον Κώστα Λιβαδά, με είσοδο ελεύθερη, χορηγούς επικοινωνίας Next Step Media Group, iEfemerida.gr, τηλεοπτικό χορηγό επικοινωνίας στο Mega και για περισσότερες πληροφορίες στο www.atticaroots.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: 90,1.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, σιγά σιγά ξεκινάει και η διαδικασία για την υποβολή των μηχανογραφικών για τα παιδιά που έδωσαν πανελλήνιες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Από τις 9 λοιπόν θα αρχίσει η συγκεκριμένη διαδικασία για να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους υποψήφοι, χρησιμοποιώντας το password που έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν τις επόμενες μέρες, και θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, όπου θα επιλέγουν είτε το μηχανογραφικό για εισαγωγή για τριτοβάθμια, είτε για το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε δημόσια ΣΑΕΚ. Όσοι υποψήφοι δεν έχουν αποκτήσει ακόμη password μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους, είτε στις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας, είτε στις 2 επιπλέον ημέρες λειτουργίας των λυκείων εντός του Ιουλίου. Και αν κάποιος δεν θυμάται τον κωδικό του, μπορεί να απευθυνθεί στο σχολείο ή, αν είχε δηλώσει προσωπικό email, να ορίσει νέο password μέσω της εφαρμογής. Τους υποψηφίους συνίσταται να εκτυπώσουν και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό, το οποίο θα λάβει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν άμεσα και ανά πάσα στιγμή να βλέπουν τις τελικές τους προτιμήσεις. Η προθεσμία υποβολής του μηχανογραφικού λήγει στις 12 της 16ης Ιουλίου. Αυτή η ημερομηνία είναι και η καταληκτική, οπότε μετά τη λήξη κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε οριστικοποίηση.

Και φυσικά τώρα ξεκινά αυτή η διαδικασία για το μηχανογραφικό και αμέσως μετά ξεκινά και αυτός ο αγώνας δρόμου για την αναζήτηση της φοιτητικής στέγης για όσους περάσουν σε περιοχές μακριά από τους τόπους των κατοικιών. Η αναζήτηση φοιτητικής στέγης με προσιτό ενίκιο είναι, όπως καταλαβαίνετε, ένα δύσκολο παιχνίδι, ιδιαίτερα για τους γονείς που βρίσκονται στην επαρχία και τα παιδιά σπουδάζουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Βόλο, σε κάποια μεγάλη πόλη. Για τους Αθηναίους γονείς τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, αν το παιδί καταφέρει και εισαχθεί σε κάποιο πανεπιστήμιο της Αττικής. Αλλά για τους γονείς της επαρχίας πραγματικά έτσι είναι ένας αγώνας δρόμου. Είναι γύρω στις 20-21 οι φοιτητοί του πόλης, της περιφέρειας, που έχουν αύξηση, μέση αύξηση περίπου 7% στις τιμές των ενοικίων. Στην Αθήνα είναι 7%, 9% στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με το 25%. Στην Πάτρα η αύξηση υπολογίζεται στο 5-6%. Και όπως καταλαβαίνετε είναι περιορισμένες και οι επιλογές για όσους διαθέτουν προϋπολογισμό έως 300-400 ευρώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να βρει σπίτι, όχι μόνο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως τα Γιάννενα, όπως ο Βόλος. Και δεν είναι λίγοι οι γονείς και λίγοι μαθητές που θα δηλώσουν το μηχανογραφικό τους. Σήμερα θα ξεκινήσουν να δηλώνουν το μηχανογραφικό τους με βάση τον τόπο που βρίσκεται η σχολή και όχι με βάση τη σχολή την ίδια. Δηλαδή μου έλεγαν γονείς ότι στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού θα καταθέσουν πρώτα σχολές που βρίσκονται στην Αθήνα και όχι στην επαρχία, παρότι μπορεί ας πούμε να έπιανε το παιδί τους την αρχιτεκτονική της Πάτρας. Θα δηλώσουν μια άλλη σχολή στην Αθήνα παρόμοιας δυναμικότητας, μόνο και μόνο για να γλιτώσουν τα έξοδα της μετακίνησης του φοιτητή. Την ώρα βέβαια που οφείλουμε να πούμε ότι τα φοιτητικά τα χρόνια είναι τα πιο όμορφα χρόνια, αν και η διαδικασία αυτή έχει αλλάξει τελείως. Δεν μοιάζει σε τίποτα τις εποχές της δεκαετίας του 80 και του 90, όπου οι φοιτητές ζούσαν πραγματικά τα φοιτητικά χρόνια, ιδιαίτερα στις ώρες αυτές πόλεις όπως στην Πάτρα και στα Γιάννενα, τις κλασικές φοιτητού πόλεις. Παρ' όλα αυτά όμως οι φοιτητές σήμερα αναγκάζονται να εργαστούν, να έχουν μια σχολή απέραν των μαθημάτων τους. Οφείλουν να περνούν γρήγορα τα μαθήματα για να μην συντηρείται αυτή η διαδικασία. Επομένως επιφορτίζονται με ένα ακόμη άγχος μεγαλύτερο, και αυτό είναι το οικονομικό. Πράγματα που δεν είχαν άλλοι φοιτητές τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες. Γι' αυτό και φαίνεται ότι έχουμε φορτώσει πολύ τα παιδιά αυτά. Τους έχουμε δώσει πολύ μεγάλο βάρος στους πλάτες τους, πολύ μεγάλο άγχος. Νομίζω ότι σε καμιά άλλη εποχή δεν είχαν οι φοιτητές τόσο πολύ μεγάλο άγχος όπως έχουν σήμερα. Δηλαδή στο κομμάτι το οικονομικό, οι φοιτητές είχαν το να περάσουν τα μαθήματα, να είναι συνεπείς στις σχολές τους, να πάρουν το πτυχίο στην ώρα τους και να μπουν στον επαγγελματικό στίβο. Τώρα τα παιδιά από την ηλικία των 18-19 χρονών δουλεύουν, και όχι μάλιστα απαραίτητα σε αυτό που σπουδάζουν, έτσι, στην εστίαση, στον τουρισμό, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους γονείς. Γιατί το λιγότερο 1000 ευρώ θέλει ένας γονέας για να σπουδάσει το παιδί του σε μια άλλη πόλη. Κάπου εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 θα ξυπνήσουμε παρέα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Θανάση Βούτσινο που ήταν σήμερα στις μουσικές επιλογές, τον Χρήστο Μυρίδη και τον Ηλία Σιλιμά που ήταν στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν στο 211-10-80-880, τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Από την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Στίγμα.

0: αυτή.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζιγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρώμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Stigma Radio. Card games and heart games. I said let's play. I should know better. My boy ain't my boy, but I call.

0: I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.

0: άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα. Και τον πήγα, τον Αλκαίο, τον Περσέα, τα παιδιά μου και την Ευγενία στο αεροδρόμιο και τους έβαλα στο αεροπλάνο και τους έστειλα στην Αμερική. Να τους σώσω τουλάχιστον να μας φάξουν μέρος, φάξουν μέρος, φάξουν τα παιδιά μου. Και εγώ έμεινα γιατί λέω είμαι βουλευτής, θα δώσω τη μάχη. Από την Ελλάδα αυτή του Τσίπρα του 15. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη σήμερα ξυπνάμε ωραία Κυριακή πρωί 5 Ιουλίου να πίνουμε τον καφέ μας, να πίνουμε το τέντ μας και γελάμε. Αυτή τη φορά που γεννά τα ξέρουμε όλα. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη σήμερα ξυπνάμε ωραία Κυριακή πρωί 5 Ιουλίου να πίνουμε τον καφέ μας, να πίνουμε το τέντ μας και γελάμε.
1: Εντάξει, πλέον δεν υπάρχουν όρια για να συνοηθείς.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Τσίπρα. Να δούμε εδώ, είναι κανονικά τώρα, τον έχετε χρήσει αντίπαλός σας. Αυτός είναι ο αντίπαλός σας, ο Τσίπρας.
0: 11 χρόνια πριν την ίδια μέρα, 11 χρόνια πριν, σαν χθες, 5 Ιουλίου.
1: Για πες.
0: Την ίδια μέρα, είχα πάει το πρωί να ψηφίσω το δημοψήφισμα.
1: Ναι.
0: Ψήφισα ναι φυσικά.
3: Άιρε.
0: Και τον πήγα, τον Αλκαίο, τον Περσέα, τα παιδιά μας, τον Θεοδόρα και τον Αλέξανδρο, και την Ευγενία στο αεροδρόμιο και τους έβαλα στο αεροπλάνο και τους έστειλα στην Αμερική.
4: Όχι ρε Αντράκο, τι λες τώρα ρε φίλε.
1: Γιατί.
0: Διότι σκεφτόμουν ότι θα βγούμε, ήμουν αφέβρος θα χάσουμε.
2: Συμβουργιά.
0: Και λέω άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει, εμφύλιο στην Ελλάδα.
3: Όχι ρε εσύ.
0: Εγώ με μωρό παιδί ένας ετών δεν μπορώ να τη, θα με σφάξουν, θα με σκοτώσουν.
3: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
0: Η έξοδος, εκτός ευρώ σήμαινε. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν. Με ελικόπτερα μας πετάγανε τις πρώτες μέρες νερό και τρόφιμα και φάρμακα από τον αέρα στις πόλεις.
5: Ό,τι να είναι.
1: Πού εδώ.
0: Εδώ σε εμάς.
6: Δεν τα είχε επεξεργαστεί.
0: Στην Ελλάδα.
6: Δεν τα είχε επεξεργαστεί.
0: Θα κατέβαινε ο στρατός. Θα κατέβαινε ο στρατός. Γι' αυτό είχε πει ο Καμένος στρατός για την εσωτερική ασφάλεια. Να καλύψει το νομιμοτοκοπείο, τις τράπεζες, τη Βουλή κλπ. Τους κεντρικούς στόχους. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ για να αποφύγουμε το πιάτσικο.
4: Τέτοιος παπάτσας δεν εξάγεται στην Ελλάδα.
0: Αυτές ήταν οι πρώτες μέρες εκτός ευρώ. Αυτή ήταν η μετάβαση δραχμή. Εγώ το ήξερα αυτό. Και λέω, Θεέ μου, έχω παιδί ενός έτους, να τους σώσω τουλάχιστον να μας φάξουν μέρος, φάξουν μέρος, φάξουν τα παιδιά μου. Και εγώ έμεινα γιατί λέω, είμαι βουλευτής, θα δώσω τη μάχη.
1: Σιγά μη συγκαείς.
0: Από την Ελλάδα αυτή του Τσίπρα του 15. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη σήμερα ξυπνάμε ωραία Κυριακή πρωί 5 Ιουλίου να πίνουμε τον καφέ μας, να πίνουμε το τέντ μας και γελάμε.
4: Αυτή είναι η φορά που γεννά τα ξέρουμε όλα.
0: Αυτή είναι η διαφορά του Μητσοτάκη με τη διαφορά του Τσίπρα.
6: Βάλει πρώτη, δεν σε βγάλει έτσι. Βλέπει, ζορίζεται έτσι. Είναι πολλά τα κιλά. Έτσι, μάρσερ, μάρσερ.
0: Λοιπόν, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε τώρα.
1: Δεν ξέρω πώς τον λέτε εσείς αυτό.
0: Γιατί μιλάμε.
1: Εγώ βλέπω εδώ πέρα στις δημοσκοπήσεις, κύριε Γεωργιάδη, ότι αυτό που περιγράφεται ως εθνικό κίνδυνο. Γιατί όλο αυτό προσωποποιείται. Υπήρχε ένας πρωθυπουργός τότε.
0: Που,
2: ναι, ο λαός τα ξέχασε όμως αυτό. Τα ξέχασε ο λαός.
1: Είναι ηλίθιος ο γιος σας.
7: Είναι.
1: Ωραία.
0: Δεν
1: σας απειλεί, πάει για νίκη στην πρώτη Κυριακή ο κύριος.
0: Τι νίκη
1: λέει. Για νίκη των εκλογών, αυτό λέει. Ο στόχος του είναι να κερδίσει εκλογές.
0: Εμείς πού είμαστε. 10 μέρες μετά 12 δεν είμαστε.
1: Αλλά,
2: εσείς
1: αλλά
2: δεν πάτε για αυτοδυναμία πρώτα απ' όλα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, αυτοδυναμία γιο.
5: Τον ήπιαμε, έτσι.
0: Πρώτο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις με πολύ μεγάλη διαφορά είναι ο Μητσοτάκης. Πρώτο κόμμα είναι ο Μητσοτάκης.
1: Μιλάτε αποτελεσματικότητα στα φοιτητά σας.
0: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη σήμερα ξυπνάμε ωραία Κυριακή πρωί 5 Ιουλίου να πίνουμε τον καφέ μας, να πίνουμε το τέντ μας και γελάμε.
8: Και ήταν μια γυναίκα γύρω στα 50-55 έψαχνε τα σκουπίδια. Για αυτά τα σκουπίδια έπρεπε να σου βγάλουν μπρουστούρα σήμερα από το στόμα. Και να σε κάνουνε να αποκτήσεις περίοδο στα 55 σου.
0: Αυτή είναι η διαφορά του Μητσοτάκη με τη διαφορά του Τσίπρα.
9: Δεν έχει δίκιο κανένας από τους δύο πολιτικούς, έτσι μεταξύ μας δηλαδή.
0: Ξυπίστε!
10: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.
11: Καλημέρα σας.
12: Ας το διάολο, πρωί πρωί.
13: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
14: Πασοκτζή για σένα έπαιξε ο Άδωνης πρωί πρωί, έτσι για... Γιατί μου ψάχνεις τις δημοσκοπήσεις. Καιρό έχεις να μου στείλεις καμιά δημοσκόπηση από... το Άνω Καστρίτσι. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα. Καλή δύναμη φίλε μου. Να απολαύσεις τον καφέ σου. Η Άννη από του Φουρνάρικο είναι σίγουρο θα τον απολαύσεις. Δεν ξέρω τώρα εκεί που είσαι τώρα. Δεν ξέρω αυτά είναι το delivery του Φουρνάρικου. 45-670 πάντως. Voyage, voyage. Είναι ο μήνας αυτός και ο άλλος. Μήνες των καλοκαιρινών αποδράσεων, ταξιδιών. Δεν είναι σαν να γίνει το ταξίδι που έστειλε ο Άδων στην Ευγενία με τα παιδιά. Άρον Άρον λέει, τους έστειλα, λέει, στην Αμερική, λέει, γιατί δεν ήξερες τι θα σου ξημερώσει την άλλη μέρα με τον Τσίπρα.

Στην Ελλάδα, λέει, του Μητσοτάκη, ξυπνάμε το πρωί, πίνουμε καφέ και παίζουμε τένις. Άκου να δεις τι είπε Αδωνούκος, ο Μπουμπούκος. Λες ρε φίλε, ναι, εσύ μπορεί που έχεις λύσει τα προβλήματά σου. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη ξυπνάμε, πίνουμε καφέ και πάμε να πληρώσουμε την εφορία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γενικώς πάμε να πληρώσουμε. Πάμε να πληρώσουμε το σούπερ μάρκετ, πάμε να πληρώσουμε το ρεύμα, πάμε να πληρώσουμε το τηλέφωνο. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη κυνηγάμε τους λογαριασμούς. Πίνουμε καφέ το πρωί και μετά αρχίζει το κυνήγι. Ποιο τένις. Ποιο τένις, μωρέ.

Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε, για κλιματιστικά, ανεμιστήρες, επιτραπέζιους, επιδαπέδιους, οροφείς, ό,τι θέλεις. Μέχρι και βεντάλια μπορεί να βρεις στο Welcome Store, στην κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνι. Welcome Store με 4 άτοκες δόσεις, αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα. Ενώ βέβαια υπάρχουν και οι φιλικότατοι διακανονισμοί πληρωμής χωρίς κάρτα που μόνο το Welcome Store Ζακίνθου προσφέρει. Περισσότερες δόσεις, χαμηλότερες δόσεις στα μέτρα σας, χωρίς κάρτα, διακανονισμοί πληρωμής τις οποίους συζητάτε εκεί στο ταμείο, αφού πρώτα έχετε συγκεντρώσει τις συσκευές που θέλετε να αγοράσετε.

0: Pet Shop Boys, οι οποίοι κατέπληξαν το ελληνικό κοινό πριν από 10 μέρες. Γέμισαν την πλατεία νερού, το Φάληρο. Μαζί μας και για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, μεσημέρι βράδυ, εκτός Κυριακής. Αν δεν έχετε κανονίσει τι θα μαγειρέψετε το μεσημέρι, αν δεν έχετε αποφασίσει τι θέλετε να φάτε, μην αγχώνεστε. Και τελευταία στιγμή να αποφασίσετε, όταν έχεις το λαδολέμονο, παίρνεις ένα τηλέφωνο 2-65-033-409, 33-409, ρωτάς τι έχετε μαγειρέψει σήμερα, φούρνο, κατσαρόλα, τηγάνια κλπ. Χώρια τα ψητά που το ξέρεις χρόνια τώρα, δηλαδή τα καλύτερα ψητά τα βρίσκεις εκεί, μεσημέρι βράδυ. Τώρα πλέον τα μεσημέρια και μαγειρευτά, με γρήγορο delivery. Πάμε σιγά σιγά την πρώτη βόλτα στην αγορά. Εδώ μέχρι τις 10 και σήμερα ξεκινάμε μαζί τη μέρα μας, με πολλή ενέργεια, θετική σκέψη. Κοιτάμε την επικαιρότητα και γελάμε.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Nikki, wait. I was gonna ask you,
6: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζήγια Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρόμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμα. Είσοδος ελεύθερη.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26 950 25 798.
9: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Στίγμα Radio.
13: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
14: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
15: Έλα ρε, πού είσαι μια ώρα?
16: Έλα, έφτασα, εδώ είμαι.
15: Πού? Τι είναι αυτό?
16: Η ειδική στολή προστασίας από λαγοκέφαλους.
15: Ποια?
16: Καλά, οι ειδήσεις δεν βλέπεις να τις γίνεται. Όλη η θάλασσα γεμάτη λαγοκέφαλους είναι. Έχουνε μία δοντιστοιχεία, βασικά ένα δόντι έχουνε, αλλά σαν το Bugs Bunny. Τρώει τα πάντα.
15: Τι λες?
16: Είδε το περό σου το κακουτάκι αναψυκτικού και να μου το φάνε.
15: Σε δείχνει όλη η παραλία.
16: Ας τους να δείχνουν. Σε λίγο που θα μπουν μέσα και τους φάνε λαγοκέφαλο το δάχτυλο, δεν θα μπορούν να δείχνουν.
15: Δεν έχει λαγοκέφαλους εδώ.
16: Εγώ χωρίς στολή μου δεν βουτάω.
15: Το καταλαβαίνεις ότι είσαι υπερβολικός.
16: Υπερβολικός?
15: Ναι, υπερβολικός. Ηλία. Τι είναι αυτό πάλι.
16: Η στολή, εντάξει, θα το κατάλαβω. Η πισίνα τι σε ενοχλεί. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω σαν άνθρωπο να απολαύσω το μπάνιο μου.
15: Πισίνα ενώ έχουμε έρθει στην παραλία.
16: Ναι, γιατί.
17: Εκτός από λογοκέφαλα. Ξέρει τι άλλο η θάλασσα. Μοβ με έδωσε με δηλητήριο.
15: Άντε πάλι.
16: Για μένα η θάλασσα τέλος φέτος. Εγώ θα κάτσω εδώ πέρα να πιω την πυρίτσα μου και να σκητάζω. Υπάρχει πρόβλημα. Το Γιούμαν έχει προνοήσει. Σου λέει δεν πρόκειται να βουτήξετε. Στην παραλία δεν βγάλετε. Έβαλε και νυχτήρι.
15: Καλά, εγώ πάω να βουτήξω.
16: Άντε καλά. Τα έχω κι εγώ περίμενε.
15: Επιτέλους λογικεύτηκες.
16: Έλα έτοιμο.
15: Τι φορά πάλι. Μου κάνει πλάκα.
16: Τι σου κάνω πλάκα. Καλά, ούτε για του καρχαρίε ξέρει. Του καρχαρίε. Γεμάτη είναι η θάλασσα. Πιο πιθανό είναι να βρει καρχαρία παρά κοχύλι. Όχι τίποτα baby shark μικρού. Θυμάσαι αυτό που παίζει στα σαγόνια καρχαρία. Μοιάζει χρυσό ψαρό μπροστά σε αυτού που έχουμε εμεί. Αυτού του μάγκο μάγκο που λέγεται 25 μέτρα.
15: Τι είναι αυτό που λέτε ηλία.
16: Γι' αυτό εγώ ντύθηκα έτσι να με περάσουν για δικό του για μην μου κάνουν επίθεση. Έχω σχέδιο. Λοιπόν, άντε πάμε.
15: Έχουμε γίνει ξεφύλα, εγώ φεύγω.
16: Μην πα από εκεί. Έχει κάτι καβούρια τεράστια. Είναι πολύ
18: σημαντικά. Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.
0: Τι κατάσταση αυτή ρε παιδί μου. Ορισμένοι φέτος δεν το παίρνουν απόφαση να βουτήξουν στη θάλασσα με τόσα που ακούνε. Καλημέρα και πάλι σε όλους και όλες. Τρίτη. Εδώ στο στίγμα 7 Ιουλίου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα καπτάν Αλέξη. Καλημέρα Αλέξη Κούτση, καλημέρα. Πού είσαι, χάθηκες.

0: Ο λαγοκέφαλος λοιπόν, ο οποίος περιέχει τετροτροδοξίνη. Ναι, να το. Η τελευταία λέξη γλωσσοδέτης. Τετροδοτοξίνη. Ισχυρή νευροτοξίνη που μπορεί να αποβεί θανατηφόρα. Γι' αυτό και οι αρχές προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να τρώγεται. Λοιπόν, οι επιστήμονες τώρα, γιατί καλά τα δελτία ειδήσεων και αυτά σπέρνουν τον πανικό. Διαχωρίζουν όμως τον πραγματικό κίνδυνο από τον πανικό οι θαλάσσιοι επιστήμονες, τονίζοντας ότι ο λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται συνήθως σε ανθρώπους και ότι τα περιστατικά κοντά σε ακτές συνδέονται συχνά με ανθρώπινες συμπεριφορές όπως το τάισμα ψαριών ή η ενόχλησή τους. Η Ελλάδα ανακοίνωσε και πρόγραμμα αλίευσης λαγοκεφάλων. Οι ψαράδες θα λαμβάνουν 5 ευρώ και 33 λεπτά για κάθε κιλό που παραδίδουν στις αρχές, ενώ προβλέπεται και επιδότηση καυσίμων. Τι δεν γίνεται δηλαδή τώρα. Θα κονομάνα του λαγοκέφαλου ψαράδες και δεν θα πουλάνε, ρε παιδί μου, μια τσιπούρα, ένα φαγκρί, ένα μπακαλιάρο, κάτι. Καλημέρα στην Κεφαλονιά, καλημέρα, καλημέρα. Μάκη, πού είσαι ρε Μάκη, πού είσαι ρε Μάκη.
1: Έλα Στάθη, τα κατάφερα, ξύπνησα από...

Τα ψάρια λέει που θα συλλέγονται, θα καταψύχονται και στη συνέγεια θα καίγονται σε κρατικές εγκαταστάσεις. Κατά το μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη στην Κύπρο. Ακούστε πόσα, πόσους τόνους λαγοκεφάλων έχουν απομακρύνει στην Κύπρο. Πάνω λέει από 103 τόνους από τα παράκτια νερά. Αλλά εγώ βλέπω μια χαρά στην Κύπρο, κολυμπάει ο κόσμος. Άφοβα δηλαδή, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο εδώ έχουν σπείρει τον πανικό. Και αυτά τα μέτρα τώρα, αλήθεια, πόσο μπορούν να περιορίσουν την εξάπλωση του είδους. Πάντως οι ψαράδες στην Χαλκίδα, ας πούμε, εκτιμούν ότι η αμοιβή δεν είναι αρκετή για να στρέψει τους επαγγελματίες συστηματικά στην αλίευση λαγοκέφαλων. Λοιπόν, το θαλάσσιο περιβάλλον είναι έτσι η αιτία. Οι αλλαγές στο θαλάσσιο περιβάλλον. Βαθύτερες αλλαγές. Έτσι λένε οι επιστήμονες. Οι ειδικοί για την παρουσία του λαγοκέφαλου.

Μάλλον θα ζει σε παράλληλο σύμπαν. Δεν έχει ακούσει, ξέρω εγώ, τίποτα. Βρήκε ένα ψάρι, τον μπέρδεψε με άλλο. Εν πάση περιπτώσει, δεν πιστεύω να έχουμε τέτοιο περιστατικό. Δεν μας προκύψει κάτι τέτοιο. Αλλά εκείνο το που ξέρατε, αυτά που ξέρατε παλιά, έτσι κόβουμε, έχουμε πάρει το ταπεράκι στην παραλία, έτσι με ψωμάκι, με ντομάτα και ελιές και αυτά, περίσσεψε λίγο ψωμάκι και το πετάμε τώρα στη θάλασσα, στα φρόψαλα. Ξεχάστε το αυτό. Ξεχάστε το, γιατί μπορεί να καραδοκεί και ένας λαγοκέφαλος. Something happened on the way to heaven. Και σε αυτή την περίπτωση. Καλημέρα στο Νότο. Καλημέρα, Τάσο από το Νότο. Γράφει ο Τάσος από ένα ταλαιπωρημένο νησί, από μια ταλαιπωρημένη κοινότητα. Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια για την επανεκλογή του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου. Συνήθως όταν ένα γήπεδο αδειάζει από φιλάθλους, τελειώνουν τον προπονητή. Πάμε μπροστά, πάμε δυνατά. Μάλιστα. Ποδοσφαιρικός ο παραλληλισμός, βλέπω. Επανεξελέγει Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ο Διονυσάκης ο Πλέσας. Τι να κάνεις. Είναι θέση ευθύνης, αγαπητέ Τάσο. Αν δεν έχεις καλύτερο, πας με αυτόν που έχεις, δηλαδή, τι να κάνεις. Καλημερούδια, Αγγελικούλα, καλημερούδια. Όλα λέει τα έχουμε.

0: ράφι πατάτα παραγωγής μου και περιμένω και τα νεροκρέμιδα τώρα από τους φίλους μου από τη Ζάκυνθο.
1: Μπράβο ρε μάγκα, μ' αρέσει. Άρα, τι ωραίο βίντεο είναι αυτό. Πρωί πρωί είσαι, το σκαφτικό πρωί πρωί. Ωραία γυμναστική ρε φίλε. Τι γυμναστήρια τώρα και συμπληρώματα διατροφής και σκαφτικό, αυτό είναι. Μαζί με το βασιλικό, οπότε

Κατά τα λοιπά, εδώ στην επικαιρότητα διαβάζω: πονοκέφαλος λέει μεγάλες καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια. Δεν είναι μόνο ο Κηφισός δηλαδή, που έχει μποτιλιάρισμα. Στην Ελλάδα έχουν και τα ελληνικά αεροδρόμια. Ευρεία σύσκεψη μεταξύ Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Ελεγκτών Εναέρας Κυκλοφορίας, του Διεθνούς Αεροδρομίων Αθηνών και των δύο εγχώριων αεροπορικών εταιριών για τις καθυστερήσεις των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια. Έγινε έτσι σε επικοδομητικό κλίμα, αλλά δεν βγήκε λευκός καπνός. Δεν βρέθηκε λύση. Αυτές οι συσκέψεις, ρε παιδί μου. Άλλωστε, είναι σύσκεψη. Είναι σύσκεψη. Η σύσκεψη τι σημαίνει? Βρισκόμαστε all together και σκεφτόμαστε. Λες τη σκέψη σου εσύ, λέει τη σκέψη του άλλος, λέει ο τρίτος, ο τέταρτος. Ο καθένας λέει τη σκέψη του. Απόφαση δεν παίρνεις. Σώνει και καλά, δεν πρέπει να πάρεις απόφαση. Κατά τη σύσκεψη λοιπόν αυτή, τέθηκε η αυστηρότερη τήρηση των slots. Είναι τα συμφωνημένα, οι συμφωνημένες χρονοθυρίδες. Η αποφυγή υπερφόρτωσης του προγράμματος πτήσεων, αλλά και ο καλύτερος συντονισμός στην επίγεια εξυπηρέτηση και στη διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας, ενώ αποφασίστηκε να υπάρξει τις επόμενες ημέρες νέα συνάντηση ώστε να συζητηθούν τεχνικά ζητήματα σε επιχειρησιακό επίπεδο και να υπάρξει καλύτερος συντονισμός.

Τι λένε οι ελεκτές εναέρες κυκλοφορίας? Η αύξηση των ροών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει επιβαρύνει, όπως είναι λογικό, την πίεση στις πτήσεις, που όμως ήδη υφίσταται εξαιτίας των κλασικών προβλημάτων με τον εξοπλισμό. Έτσι αναφέρουν από την Ένωση Ελεκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, χωρίς να παρατηρούνται όμως ελλείψεις προσωπικού. Αναφορικά με το αεροδρόμιο της Αθήνας, αυτή τη στιγμή λέει έχει φτάσει σε ένα maximum, όπως δηλώνει η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, κυρία Όλγα Τόκη. Σχετικά δε με τον εξυγχρονισμό των ηλεκτρονικών συστημάτων εναέρειας κυκλοφορίας, εξήγησε ότι θα συμβάλλουν στην καλυτέρευση της κατάστασης, αφού θα δώσουν περισσότερες δυνατότητες στους ελεκτές εναέρειας κυκλοφορίας για να διαχειριστούν την κατάσταση. Μποτιλιάρισμα. Αυτό που γίνεται πάντως στο Ελευθέριος Βενιζέλος αυτές τις μέρες είναι το κάτι άλλο. Πραγματικά. Οι ουρές είναι ατελείωτες.

Και μετά τους λαγοκέφαλους να πούμε ότι εντοπίστηκε φάλαινα φυσιτήρας στη Χαλκιδική. Ορίστε. Κάτι ξέρει και ο Ηλίας που φοράει τις στολές πριν μπει στη θάλασσα για να κολυμπήσει. Ένα σπάνιο λοιπόν και εντυπωσιακό θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ψαράδες στη Χαλκιδική όταν εντόπισαν μια φάλαινα φυσιτήρας μήκους περίπου 10 μέτρων να κινείται στα ανοιχτά του Παλιουρίου ανάμεσα στις χερσονήσεις της Κασάνδρας και της Ιθονίας. Το επιβλητικό, η αλήθεια είναι θαλάσσιο θηλαστικό, κολυμπούσε ήρεμα στην επιφάνεια της θάλασσας προσφέροντας μοναδικές εικόνες στους δύο ψαράδες οι οποίοι είχαν την τύχη να βρεθούν σε μικρή απόσταση. Έχει ήδη κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης το βίντεο που κατέγραψαν αυτή τη σπάνια συνάντηση. Και βέβαια λίγα λεπτά αργότερα η φάλαινα πραγματοποίησε χαρακτηριστική κατάδυση και χάθηκε στα βαθιά νερά. Οι φυσιτήρες είναι τα μεγαλύτερα οδοντοφόρα κοιτώδη του πλανήτη και μπορούν να φτάσουν σε μήκος ακόμη και τα 18 μέτρα, ενώ το βάρος τους ξεπερνά τους 40 τόνους. Τρέφονται κυρίως με μεγάλα καλαμάρια και χταπόδια και είναι γνωστοί για τις εντυπωσιακές καταδύσεις τους, οι οποίες μπορούν να ξεπεράσουν σε βάθος το 1 χιλιόμετρο και να διαρκέσουν περισσότερο από μία ώρα.

Πάμε μέχρι τη δεύτερη βόλτα στην αγορά με τον David Bowie και τον Blue Jean. 45670 θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρικου να παραγγείλει τον καφέ σας. Μέχρι να επιστρέψω θα έχει έρθει ο καφές εκεί που είστε.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
6: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
7: Σε οθόνη μυστική.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Stigma Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
11: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
12: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
13: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
14: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
13: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
15: Αντώνη Σαμαράς!
16: Πρώτα να ξενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει τώρα. Βάλει.
17: Τι είπε πάλι?
16: Τα γνωστά.
18: Κύριε Σαμαράς, είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Είναι υποκριτής και φαρισαίος. Πώς να το κάνουμε τώρα?
19: Εδώ λοιπόν έχουμε, πώς το λέτε εσείς, είναι η μπιφ.
18: Και το λέω αυτό, όχι διότι έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά.
19: Όχι, καθόλου.
18: Το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
16: Και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
19: Άσε με, Νίκο.
20: Κάτσε τα πούμε, Νίκολα.
19: Εσείς πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
18: Πα.
21: Επικοινώνησα ήδη με τον Αντώνη Σαμαρά και τον συνεχάρην για την εκλογή του.
16: Αλλά δεν θέλω ανακοίνωση.
19: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις?
18: Τι είναι όλο αυτό που βλέπω?
19: Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
22: Είναι ντροπή.
23: Ντροπή είναι. Έλληνες να του φεκάνε Έλληνες.
24: Ψυγραμμένιστε. Βλέπω μια ελαφρά ψυγρασία μεταξύ σας. Πότε ψυγραστήκατε?
25: Ξυπνήστε!
26: Καλημέρα σας.
27: Ας το διάολο, πρωί.
28: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
29: Καλημέρα στην κακή σου και τη μάγη σου.

0: καρεμάκι σήμερα. Τι θυμήθηκα. 9 μετά τις 9 εδώ στον Στίγμα. Τα 6 Corey Hart Sunglasses at night. Και όχι ό,τι και ό,τι sunglasses, έτσι. Από το Eyesight, το φίλο μας το Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την ομάδα εκεί του Eyesight. Καλημέρα Γιάννη.
1: Τι συμπληρώματα ρε Σταφή. Ένα καφέ από το Βουρνάρικο. Και ό,τι βγάλει μαρμίτα από το Λαδολέμονο.
0: Τακές όμως, τακές. Ό,τι και να φας την προηγούμενο βράδυ, την άλλη μέρα το πρωί παίρνεις το σκαπτικό στα χέρια και τα κες. www.stigmafm.gr. Μπαίνετε στο site του Stigma Radio, ακούτε τον Stigma ίντερνετικά. Και βέβαια μπορείτε και στέλνετε μηνύματα. Μπορείτε και στέλνετε μηνύματα μέσω WhatsApp, μέσω Viber και email. Σε πραγματικό χρόνο, real time που λένε. Την καλημέρα σας, τα δικά σας σχόλια. Μουσικές επιλογές, γιατί όχι. Και αφιερώσεις, γιατί όχι. Ο Τάσος λέει, δίκιο έχει ο Μάξι για τα νεροκρέμιδα, ρε ζήλη.

Bonnie Tyler, If You Were a Woman and I Was a Man. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Αυτό δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, δεν ξέρω. Πώς της πέρασε το μυαλό της Bonnie. Καλημέρες, καλημέρα στη γειτονιά των νεαρών. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Μέγα. Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα στον Αντώνη. Ντένι, καλημέρα, πού είσαι Ντένι, Ντένι, πού είσαι Ντένι, με ξέχασες Ντένι. Με ξέχασες Ντένι. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Και απέναντι στο φίλο μου το Χάρη.

0: μπορώ να εκφραστώ και ελεύθερα, τα ανεβάζεις όλα. Καλημέρα, τρελό αγόρι των Ερτζιανών.
1: Γεια σου, τρελέ, καπετάνιο. Καπετάν Μπάμπη, καλημέρα. Περνάς ωραία εσύ, περνάς ωραία εσύ τα καλοκαίρια σου.
0: Στάθη τα νεροκρέμιδα! Πρωί πρωί με έχει ζουλιάνει η πεθερά μου, Στάθη, άστα, την πάω κάτω.
1: Καλημέρα στην κυρία Μενετάτου, καλημέρα, καλημέρα.

Έρχεται ζέστη, λέει, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Πάντως σήμερα εδώ στα δικά μας, στα ίδια επίπεδα η θερμοκρασία, 21-34, άνεμη δυτική βορειοδυτική 3-4, θαλασσίτσα μια χαρά δηλαδή για μπάνιο και πρωινό μπάνιο νωρίς σήμερα το πρωί θα μπορούσατε να κάνετε. Και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας βέβαια, αποφύγετε όμως τις πολύ ζεστές ώρες, εκεί που ο ήλιος είναι πολύ δυνατός και έχει έτσι έως επικίνδυνος θα μπορούσε να πει κάποιος.

Αυτό το τραγούδι γράφτηκε όταν η βενζίνη ήταν πολύ φθηνή και όταν δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα για να κάνεις, ας πούμε, video call, βιντεοκλήση. Έμπαινε στο αυτοκίνητο, ήταν η καψούρα σου λίγο μακριά, δεν σε πείραζε να οδηγήσεις και όλη νύχτα να πας να τη βρεις. Άρα, ένας θα οδηγούσε, δεν θα συναντιώσετε στη μέση του δρόμου. I drove all night to get to you.

Λοιπόν, σε λειτουργία λέει η πλατφόρμα με τις 72 δόσεις για τον ΕΦΚΑ, ρύθμιση των χρεών σας στον ΕΦΚΑ. Όσοι χάσατε παλιότερη ρύθμιση, όσοι δεν κάνατε ποτέ ρύθμιση. ...72 μηνιαίες δόσεις, δεν είναι για όλους όμως μου φαίνεται. Γιατί στην ελόγω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης και τελούν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε αναστολή πληρωμής. Ποιοι χάνουν τώρα τις 72 δόσεις, για να τα πούμε έτσι τα πράγματα εν συντομία. Γιατί αυτά, καταρχάς αυτές οι οφειλές αφορούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 23. Μπορείς να βάλεις σε μία ρύθμιση 72 δόσεων οφειλές πριν από τις 31 Δεκεμβρίου του 23. Πρέπει να έχεις πληρωμένο δηλαδή όλο το 24 και όλο το 25 μέχρι σήμερα. Αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις για τη ρύθμιση. Τώρα, ο μεγαλύτερος αποκλεισμός λέει αφορά όσους είχαν ήδη προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών τους. Γιατί δεν μπορούν να ενταχθούν όσοι είχαν ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου του 2026 ή έχουν υπαγάγει τις συγκεκριμένες οφειλές σε άλλη ρύθμιση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Με άλλα λόγια, οι συνεπείς οφειλέτες που προσπάθησαν να ρυθμίσουν εγκαίρως τα χρέη τους δεν έχουν δυνατότητα να μεταφερθούν στη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση των 72 δόσεων. Και νιώθουν, καταλαβαίνετε, μακάκες. Σου λέει εγώ ο μακάκας, ας πούμε, πήγα και έτσι το φιλότιμό μου και τα λοιπά, πήγα και έκανα, βιάστηκα να κάνω δική μου ρύθμιση, να ξεπληρώσω, και τώρα δεν μπορώ να μπω στην ευνοϊκότερη των 72 δόσεων. Και καταλήγεις να φασκελώνεις τα μούτρα σου και να λες ανάθεμα, δεν έπρεπε να πληρώσω ποτέ. Γιατί στην Ελλάδα έτσι γίνεται, παιδιά. Στο τέλος, αυτός που δεν πληρώνει, κάποια στιγμή, εφόσον λέει μπορεί να μην πληρώνει, έτσι, γιατί το θέμα είναι να μπορείς να μην πληρώνεις, δηλαδή να μην πληρώνεις και να κάνεις και τη δουλειά σου. Αν δεν πληρώνεις και δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, αναγκαστικά θα πας να κάνεις μια ρύθμιση. Το θέμα είναι ότι αυτοί που δεν πληρώνουν και δεν έχει καμία διαφορά για αυτούς το ότι δεν πληρώνουν, δηλαδή δεν τους δυσκολεύει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, τη δουλειά τους, το ένα τους, το άλλο τους, μπαίνουν στο τέλος σε μία ρύθμιση σαν αυτή των 72 δόσεων, που είναι, εντάξει, βολική, αναπαυτική, πώς να το πω. Καλημέρα στο Σπύρο μου, καλημέρα Σπύρο Φαραέ, καλημέρα, λέει Στάθη με τις μουσικάρες σου, εδώ από τα ψηλά βουνά, το Δίκορφο, με πολύ δροσούλα και πολύ βεντέτα. Οπα. Οπα. Τι έγινε,

Κώστα Χρυσικόπουλε, καλημέρα. Κώστα Χρυσικόπουλε, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε έτσι κάτι παλιό και καλό και έτσι ξεχασμένο. Κανονικό πάρτι σήμερα, μου λέει ο Κώστας, παιδιά. Είναι η μουσική, κανονικό πάρτι, όντως. Ξέφυγα. Καλημέρα, Τζόνι. One day to go, Johnny. One day to go. Καλημέρα στην Ολλανδία, που η Ολλανδία λέει έχει δροσιά. Σε αντίθεση με την Γαλλία, τη Γερμανία, τις Βρυξέλλες, το Βέλγιο, την Ιταλία.

Λοιπόν, σε 72 δόσεις μπορείς να μπεις μέχρι το τέλος του 26, να κάνεις δηλαδή αίτηση. Ενώ η ελάχιστη δόση είναι τα 30 ευρώ. Και ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από το ύψος της οφειλής και τους όρους της ρύθμισης.

Σε 10 μέρες λήγει και η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και έχουμε, λέει, έναν αριθμό ρεκόρ 10 μέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Και τέλος του μήνα έχουμε την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος για όσους πληρώνουν φόρο. Να μην ξεχνιόμαστε.

Donna Summer. Για όσους δουλεύουν σκληρά και όσες δουλεύουν σκληρά αυτό το καλοκαίρι, για τα λεφτά. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά. She works hard for the money. Για τις διακοπές θέλει να κάνει.

0: Α, Βεντέμα, Βεντέτα μου γράψες. Συγγνώμη, ε. Συγγνώμη, φιλαλαγή. Ο ορθογράφος γέλασε. Ναι, πάει καλά ο τουρισμός. Σούπερ ντούπερ πάει, Κώστα Χρυσικόπουλε. Σούπερ ντούπερ. Μάνι, πολύ μάνι στην αγορά, πολύ. Μάνι, μάνι, το φάγαμε και τον Ιούλιο. Έρχεται και ο Αύγουστος, θα έρθει Αγίου. Τελείωσε μετά. Θα αρχίσουν οι καλοχειμωνάκηδες μετά, το βιολί τους. Αέρας φεύγουν τα καλοκαίρια. Λοιπόν, πάμε τελευταία βόλτα στην αγορά. 45-60, θυμίζω, παραγγείλετε καφέ από το φουρνάρικο μέχρι να γυρίσω, θα είναι εδώ. Θα είναι εκεί που είστε.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις συγκλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Stigma Radio.
6: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
7: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
8: Ωραίο πόνσο.
9: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
10: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιμπή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26 950 25 798.

0: ταυτότητα βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Bye. 39 μετά τις 9 εδώ στον στίγμα 96. Τρίτη πρωί. Όπως κάθε πρωί μαζί ξεκινάμε τη μέρα μας. Με ενέργεια. Μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα στη Δυτική Ελλάδα. Μιλάει στο μικρόφωνο, διαλέγει τις μουσικάρες, σχολιάζοντας την επικαιρότητα, την καλή και την ανάποδη. Ο Στάθης Λογοθέτης.
1: Αγαπημένε μου! Αχ, αυτή η φωνή σου και όταν τραγουδάς και όταν μιλάς.
0: Αχ, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.

Πάμε να βαϊμπάρουμε λιγάκι. Κριστιανό Πάπαλα, Κριστιανό, έτσι. Πάπαλα.

τι παιχνίδι τώρα ήταν αυτό, ένα παιχνίδι δηλαδή βαρετό, κουραστικό, που στο τέλος έλεγες εντάξει, η Ισπανία μάλλον θα το πάρει με μισό γκολ. Και εκεί στο 90 φεύγα, το έβαλε τον γκολ η Ισπανία, που είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, ενός όμως παιχνιδιού που ήταν έτσι βαρετό, βαρετό. Είναι αυτά τώρα, σε αυτές τις φάσεις ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, λέει. Ευτυχώς το Βέλγιο πέταξε έξω τους Αμερικάνους. Το ποδόσφαιρο τους δικαίωσε. Παίξανε μπάλα. Τους βάλανε τέσσερα. Αφού μέχρι και ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ό,τι μπορούσε για τις ΗΠΑ. Μέσα στο γήπεδο.

Στο Wimbledon ο Τζόκοβιτς είναι αυτή τη στιγμή ο πιο πολυνίκης τενίστας στην ιστορία. Με τη νίκη του επί του Ρωμάν Σαφιούλιν με 3-1 σετ, περνώντας τα προημιτελικά του Wimbledon, ο Νόβακ έφτασε στις 106 νίκες και ξεπέρασε τον Ρότζερ Φέντερερ που είχε 105.

Και στο γυναικείο είχαμε εκπλήξεις. Η Αρίνα που είναι το νούμερο 1, Σαμπαλένκα, ιτήθηκε

έτσι στο γυναικείο είναι η Φιλιππινέζα, η οποία πέταξε έξω την Σβιάτεκ και πέρασε στους 16. Δεν ξέρω τώρα τι, αν έχει παίξει για τους 16. Αλεξάνδρα Έαλα. Έαλα από τις Φιλιππίνες. Καλημέρα, Τζέικ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τζέικ, τον Αχτυλίδη. Καλημέρα, Ξνάμπη. Καλημέρα.

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, λέει. Ντίνο, τι είναι αυτά, τι ατάξεις είναι αυτές που υιοθετείς? Πρωί-πρωί θέλεις να με κάνεις, θέλεις να με κνευρίσεις? Μετά λέει την ατιμία που έκανε ο Ψυχάκιας, ο Καροτέν που λέει ο φίλος μου ο Χρυσικόπουλος. Ναι, αυτό είναι, παιδί μου, αυτό νομίζω ότι μπορεί να τα κάνει όλα. Είναι θέμα επιρροής. Λοιπόν, εδώ σε τοπικό επίπεδο τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καλά. Η αγορά δεν τζιράρει. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Λοιπόν, σε σημείο 0 τα τροχαία με τις γουρούνες στο νησί. Είχαμε τελευταίο σοβαρό τροχαίο όταν γουρούνα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με λεωφορείο. Αποτέλεσμα της φοδρής σύγκρουσης ήταν, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, να τραυματιστεί βαρύτητα ο 18χρονος Βρετανός που οδηγούσε το τετράτροχο όχημα, ενώ επέβαινε μαζί του και δεύτερο άτομο, ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου η θερά από τις γιατροί έκλειναν ως απολύτως αναγκαία την άμεση διασωλήνωσή του. Το μεσημέρι του Σαββάτου στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση για την αεροδιακομιδή του στην Αθήνα, όπου πλέον νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ. Δεκαοκτάχρονος. Πόσο 18χρονος οδηγούσε γουρούνα τώρα, μου εξηγείτε? Νοικιάζονται οι γουρούνες σε 18χρονα? Υπάρχει? Συμβαίνει αυτό? Δηλαδή δεν απαιτείται να έχει, ξέρω εγώ, δίπλωμα? Πέρα από το δίπλωμα, το σωστό δίπλωμα πρέπει να έχει οδήγησης. Δεν πρέπει να το έχει τουλάχιστον να είναι πάνω από 20 ετών αυτός που νοικιάζει οποιοδήποτε όχημα, και να έχει τουλάχιστον ένα χρόνο σε ισχύ το δίπλωμά του? Ήρεμα ρωτάω.

Έκλεισε η Βρετανίδα μετά από σοβαρό τροχαίο στις 15 Ιουνίου στη Ζάκυνθο. Κόντεψε να χάσει το γιο της σε τροχαίο με τετράχρονο, με τετράτροχο όχημα στην, εδώ στο νησί. Το εκτενές δημοσίευμα του βρετανικού δικτύου BBC συμπεριλαμβάνει μάλιστα και την επίσημη οδηγία του μεγάλου ταξιδιωτικού γραφείου ABTA, το οποίο ζητά επιτακτικά από τους νέους να το σκεφτούν διπλά πριν προχωρήσουν στην ενοικίαση γουρούνας, λόγω του εξαιρετικά υψηλού κινδύνου πρόκλησης πολύ σοβαρών ατυχημάτων. Η Kaylee Posnett, μητέρα του μόλις 18 ετών Alfie Moses, ο οποίος βρισκόταν στις πρώτες του αυτόνομες διακοπές με φίλους στο νησί μας, έζησε ώρες αγωνίας, όπως η ίδια δήλωσε, καθώς δεν γνώριζε αν ο γιος της θα κατάφερε τελικά να επιζήσει μετά το βαρύ τροχαίο και το σοβαρό τραυματισμό του. Του είχα πει ρητά ότι δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να νοικιάσει ένα τέτοιο όχημα. Αλλά ξέρετε ότι δεν μπορείς εύκολα να εμποδίσεις τους νέους να ζήσουν τη ζωή τους όπως θέλουν. Απλώς το μόνο που εύχομαι πλέον είναι να μην περάσει ποτέ κανένας άλλος γονιός αυτό που περνάμε εμείς αυτή τη στιγμή. Όταν με ενημέρωσαν για το ατύχημα, ξέσπασα σε γοερά κλάματα και κατέρευσα στο έδαφος. Ο νεαρός Βρετανός υπέστη μεταξύ άλλων 12 κατάγματα σπονδύλων. Έσπασε 11 πλευρά, ενώ υπέστη επίσης ρήξης πλήνας, διάτρηση πνεύμονα και σοβαρή αιμορραγία στον εγκέφαλο. Ευτυχώς στη στιγμή της σύγκρουσης φορούσε προστατευτικό κράνος, γεγονός που πιθανότατα του έσωσε την ίδια τη ζωή. Η κυρία Posnett ανέφερε ότι έλαβε μηνύματα από δεκάδες γονείς, των οποίων τα παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά σε παρόμοια ατυχήματα στο εξωτερικό. Μια νοσοκόμα στην Ελλάδα της εκμυστηρεύτηκε μάλιστα ότι η κατάσταση εκεί μοιάζει πλέον με πανδημία κάθε χρόνο, με τόσους πολλούς νέους να τραυματίζονται βαρύτατα σε τροχαία με γουρούνες. Είναι, λέει, τόσο φθηνές και εύκολες στην ενοικίαση, αλλά την ίδια στιγμή είναι τρομακτικά επικίνδυνες. Κάτι πρέπει να αλλάξει άμεσα. Δεν είναι και φθηνές στην ενοικίαση. Δεν τη λες και φθηνή τη γουρούνα στην ενοικίαση, αλλά τέλος πάντων. Άμα θέλει ο άλλος να πάρει τη γουρούνα,

0: Να σε καλά, Τζέικ, να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Enjoy the summer. Λοιπόν, εμείς τα λέμε πάλι αύριο εδώ στον Στίγμα, στο 97.6. Μαζί με το φουρνάρικο που μας σερβίζει τον καφέ μας, το λαδολέμονο που το μεσημέρι ή το βράδυ θα μας σερβίρει το φαγητό μας, μαγειρευτά και ψητά, επαναλαμβάνω, έτσι, 33409, μαγειρευτά και ψητά, καθημερινά, εκτός Κυριακής, το βράδυ μόνο ψητά. Και για τις ηλεκτρικές συσκευές, για τα κλιματιστικά, για τους ανεμιστήρες, κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια. Και όλες τις μικρές ηλεκτρικές συσκευές, το Welcome Store στην Κεντρική Διασταύρωση στο Γαϊτάνι, τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με μια πλούσια γκάμα μοντέλων, έχει ό,τι ζητήσεις. Για αγορές χωρίς στρες, με 4 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, ακόμα περισσότερες, χαμηλότερες δόσεις στα μέτρα σας, χωρίς κάρτα, με τους φιλικότατους διακανονισμούς του Welcome Store Ζακίνθου. Μέχρι αύριο ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους επικίνδυνους δρόμους της Ζακίνθου, με τους επικίνδυνους οδηγούς. Και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.
3: Γεια χαρά.
4: Γεια χαρά.
5: Γεια χαρά.
6: Μας υποχρέως.

0: ξυπνήστε!
1: Σήμερα αρέσει, θα εκθεί το γάλα.
2: Λοιπόν, κανένα λένε ότι η καλή μέρα αρχίζει από το πρωί.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Stigma Radio.
9: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
10: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
11: Ωραίο πόνσο.
12: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
13: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 01891.
14: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις.
0: το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
14: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
15: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
14: Καλά, κάτι θα κάνω.
16: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
17: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
18: Πεντηκοστό δεύτερο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελο.

0: Στίγμα Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα και σήμερα.
0: Καλημέρα και σήμερα. Σήμερα είναι Τρίτη, έτσι, 7 Ιουλίου. Με το θερμόμετρο να φτάνει τους 32 βαθμούς. Στη Ζάκυνθο, φυσικά έθριος ο καιρός, κατά κάλανος ουρανός. Νότιο-δυτική άνεμοι, ασθενείς, 3 με 4 μποφόρ. Σπύρος Λιβέρης και Γρηγόρης Μπάστας στον Στίγμα μέχρι τις 12.
1: Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα της γλώσσας Σουαχίλη και γιορτάζει η Ήρια, η Κίτσα, ο Κίτσος, η Κική, η Κορίνα,
0: ναι,
1: ο Κυριάκος, η Κυριακή, η Ντομένικα, ο Οδυσσέας, η Ρία και η Σάντι.
0: Οπα, Κυριάκος γιορτάζει δηλαδή πρωθυπουργός.
1: Κατά το εορτολόγιο, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: χρόνια πολλά δεν είπες.
0: Χρόνια πολλά, αλλά δεν ξέρω, δεν είναι επιβεβαιωμένο. Σε κάποιες περιοχές γιορτάζεις, άλλες όχι.
1: Άλλοι χωρίζεις προς τίποτα. Σαμαρά, δεν πιστεύω.
0: Τώρα τι, δηλαδή συνεχίζουμε. Να δούμε σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα.
1: Σε μπέρδεψε, το κατάλαβα.
0: Όχι καθόλου.
1: Να δούμε σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα. Ακούτε Στίγμα πρώτα απ' όλα. Είναι ο Γρηγόρης Μπάστας, είναι ο Σπύρος Λιβέρης. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με την εκπομπή πολύ εύκολα. Πληκτρολογείτε stigmafm.gr, μπαίνετε στην ιστοσελίδα μας και από εκεί, πατώντας το ανάλογο κουμπάκι, Viber, WhatsApp, email, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα, είτε γραπτό, είτε φωνητικό. Το λαβαίνουμε εδώ μέσα στο στούντιο. Τις περισσότερες φορές προλαβαίνουμε να το δούμε πριν το τέλος εκπομπής. Κάποιες φορές
0: δεν
1: συμβαίνει αυτό, αλλά
0: να
1: έχετε κατά νου ότι πάντα τα διαβάζουμε.
0: Έτσι.
1: Τα μηνύματα. Λοιπόν, σαν σήμερα, σημαντικά γεγονότα.
0: Να δούμε έτσι τα πιο... να πούμε ότι το 1908 έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Βικέλας, ποιητής και πεζογράφος. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, παρακαλώ.
1: Το 1928 το ψωμί σε φέτες για τοστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι.
0: Μάλιστα. Το 1930 πέθανε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο πολύ γνωστός Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων, που είχε γράψει όλες τις περιπέτειες του detective Sherlock Holmes.
1: Προσέξτε τώρα, 1936 γεννήθηκε ο Νίκος Ξυλούρης, σαν σήμερα, 7 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Το 1940 γεννήθηκε ο Ringo Starr, ο drummer των Beatles,
0: ναι,
1: ψευδώνυμο του Richard Starkey. Το 1942 γεννήθηκε ο Τζο Ζαβινούλ, αυστριακός jazz μουσικός. Το 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Αλήθεια, κοίτα, παρακολουθείς, τι γίνεται.
0: Τι να παρακολουθήσω, το 1974.
1: Όχι, ποιο 1974, το 2026 λέω.
0: Εντάξει, δεν παρακολουθώ τα παιχνίδια, δεν έχω τον χρόνο, αλλά ενημερώνομαι. Εντάξει. Μέχρι στιγμής έχω επιβεβαιωθεί.
1: Έκανε παρέμβαση ο Τραμπ, λέει, εκεί υπέρ της
0: Αμερικής. Για έναν Αμερικάνο παίκτη.
1: Ξεφτυλίστηκε και η FIFA, δηλαδή, εντελώς.
0: Εντάξει, η FIFA.
1: Κατέβασε το παντελόνι.
0: Όχι, όχι. Η FIFA παρουσίασε εντελώς διαφορετικά την όλη υπόθεση από ότι έγραψαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είπε ότι δεν ο Τραμπ δεν μάλλον μίλησε ευγενικά και είχε μια εγκάρδια συνομιλία με τον πρόεδρο της FIFA, τον κύριο Ινφαντίνο. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, και ότι δεν απέτησε, τέλος πάντων, να μην τιμωρηθεί ο Αμερικανός παίκτης, αλλά
1: είπε, δείτε τώρα παιδιά και τι συμβαίνει, να πούμε,
0: εντάξει. Είπε κάτι για έναν διαιτητή, εν πάση περιπτώσει, τώρα. Τι ψάχνεις τώρα?
1: Συγγνώμη, και το ότι είπε κάτι για κάποιον συγκεκριμένο διαιτητή, το λέει επισήμως η FIFA?
0: Ναι, το είπε η FIFA, το είπε ο πρόεδρος της, ο κύριος Ινφαντίνο, ναι. Εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας από των μεγαλύτερων χορηγών, διαχρονικά όχι τώρα, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, εξακολουθείτε εσείς να βλέπετε ποδόσφαιρο, ας πούμε. Εντάξει.
0: Εγώ δεν βλέπω ποδόσφαιρο.
1: Α, δεν βλέπεις. Α, το γύρισες τώρα. Το μπιφτέκι το γύρισες τώρα.
0: Όχι, γιατί.
1: Μία μπάσκετ μου το πας, μία ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ανάλογο μπάσκετ, που συμφέρει τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, ανάλογα.
0: Όχι, καμία σχέση. Όχι, δεν ισχύει τίποτα. Θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα σήμερα. Όχι, καμία σχέση.
1: Το 1989, σαν σήμερα, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ τότε για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για την λεγόμενη κάθαρση.
0: Ναι, ναι.
1: Μια λέξη που έγινε καραμέλα και την περίοδο. Το 2005, σαν σήμερα, είχαμε μια τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και μία σε λεωφορείο. 54 νεκροί και 700 τραυματίες ήταν ο απολογισμός. 700 τραυματίες, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το ξέχασα αυτό, πότε συνέβη.
0: Πριν 20 χρόνια περίπου, 21.
1: Και σαν σήμερα τέλος το 2019, οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην διακυβέρνηση της χώρας, για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007, την σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κεντροαριστεράς και της εν γέννη αριστεράς και τη μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Τα αποτελέσματα τότε: Νέα Δημοκρατία 39,8%, 158 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 31,5% των ψήφων, 86 έδρες, ΚΙΝΑΛ 8,1%, 22 έδρες, ΚΚΕ 5,3%, 15 έδρες, Ελληνική Λύση 3,7, 10 έδρες, Μέρα 25 3,4, 9 έδρες και τα λοιπά κόμματα 8%.
0: Να σου πω ότι από εκείνα τα αποτελέσματα πριν από 6-7 χρόνια, μόνο για ένα κόμμα βλέπω μια διαφοροποίηση όποτε γίνουν εκλογές. Αλλά δεν θα το πω. Ποιο κόμμα είναι?
1: Τι, δεν κατάλαβα.
0: Μόνο
1: τι
0: για ένα κόμμα βλέπω διαφοροποίηση σημαντική σε ό,τι αφορά το ποσοστό που έλαβε τότε με αυτό που θα λάβει στις εκλογές. Ναι. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι η Ζάκυνθος είναι στο επίκεντρο. Σήμερα και αύριο στο επίκεντρο σημαντικών συνεδριάσεων. Εννοούμε ότι σήμερα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΗΝ. ΠΕΔΗΝ είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Ίσων. Η συνεδρίαση θα γίνει σήμερα 7 το απόγευμα στο Δημαρχείο, στον πρώτο όροφο του Δημαρχείου, με διάφορα θέματα, αναμόρφωση προπολογισμού και άλλα ζητήματα, εν πάση περιπτώσει, που αφορούν την ΠΕΔΗΝ, έγκριση αιτημάτων δαπανών, ορισμών εκπροσώπων σε επιτροπές κτλ. Θυμίζουμε ότι πρόεδρος ΠΕΔΗΝ είναι ο δήμαρχος Ακίνηθος, ο κύριος Στασινόπουλος. Αύριο Τετάρτη, 11 το πρωί, στη Ζάκυνθο, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.
1: Στην
0: ο Ζάκυνθος.
1: Όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται τις τελευταίες μέρες να καθαρίσει το κέντρο της πόλης, να οφείλεται στην συνεδρίαση της ΚΕΔΕ ή απλά είχαμε χρόνο και το κάναμε, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Το είχαμε προγραμματίσει μήνες.
0: Θα το κάναμε ούτως ή άλλως.
1: Να γίνει, ρε παιδί μου, 5 του Ιούλη καθαριότητα. 5, 6, 7.
0: Βεβαίως, ναι. Ήταν προγραμματισμένο. Τίποτα
1: εσύ
0: δεν
1: ναι θα λες, δεν θα αλλάζεις. Ναι θα λες.
0: Ναι. Να πούμε ότι στην αυριανή συνεδρίαση της ΚΕΔΕ εισηγητής θα είναι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο καθηγητής ο κύριος Λέκας, όπου θα παρουσιάσει το σχέδιο διαμόρφωσης στρατηγικής και εθνικού σχεδίου διαχείρισης κινδύνων καταστροφών.
1: Δεν αφορά μόνο σεισμούς, αφορά πλημμύρες, αφορά κατολιστήσεις, ναι, ναι, αφορά δασικές πυρκαγιές. Σύμφωνα με τον κύριο Λέκα, η Ζάκυνθος αποτελεί το πρώτο πιλωτικό παράδειγμα εφαρμογής, το οποίο στη συνέχεια θα προσαρμοστεί και στους υπόλοιπους δήμους της χώρας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Από όσα έχουμε μάθει, δεν πρόκειται για ένα γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας, αλλά για ένα επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπει χαρτογράφηση κινδύνων, συγκεκριμένους ρόλους υπηρεσιών, διαδικασίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια καταστροφή και συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
0: Ναι. Θα έχουμε τη δυνατότητα αύριο να τα πούμε με τον κύριο Λέκα πριν την έναρξη της συνεδρίασης της ΚΕΔΕ. Έτσι. Να πούμε ότι χθες είχαμε την ειδική συνεδρίαση για νέο Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιτροπής. Έγινε αυτό που είχαμε πει αρκετές ημέρες πριν. Δεν θα άλλαζε κάτι σε ό,τι αφορά την θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Αντιπροέδρου. Είναι τα ίδια πρόσωπα.
1: Εξελέγει και πάλι ο κύριος Πλέσας, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, από την πλευρά της συμπολίτευσης. Δεν υπήρξε
0: ομοφωνία ή...
1: Ομοφωνία ή τέλος πάντων κάποιο είδους συνεννόηση για να εκλεγεί πρόεδρος, γραμματέας και αντιπρόεδρος. Με αποτέλεσμα ο κύριος Πλέσας να εκλεγεί μόνο με τις ψήφους της δικής του παράταξης. Αντίστοιχα ο κύριος Γιακουμέλος
0: ως αντιπρόεδρος. Αλλά είχαμε στο γραμματέα.
1: Στο γραμματέα.
0: Το είχαμε πει. Εκεί...
1: Αν κατάλαβα καλά, γιατί πολλές φορές, ας πούμε, δεν είναι και εύκολο να το ερμηνεύσεις, να μπει στο μυαλό του πολιτικού, του ανθρώπου, του επιστήμονα. Ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Αρετάκης, είπε ότι δεν θα μπορούσαμε να κρατήσουμε σε αυτή την θέση τον κύριο Αναστάσιο Μαρίνο, ναι, ή Κινέζο.
0: Διότι απουσίασε.
1: Διότι απουσίασε συχνά από τις συνεδριάσεις, ναι, και ναι, δεν μπορούσε να εκπροσωπηθεί ο συνδυασμός με αυτόν, ναι, τον τρόπο. Βέβαια, βέβαια. Έτσι ορίστηκε ο κύριος Αντίοχος Μαυραντώνης, mm-hmm, γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Η διαδικασία συνεχίστηκε με την εκλογή των μελών της Επιτροπής. Εκεί είχαμε κάποιες αλλαγές από την πλευρά της πλειοψηφίας. Από την αντιπολίτευση παραμένει Πέτας και Μουζάκης στη Δημοτική Επιτροπή. Από την πλευρά της συμπολίτευσης, εκτός η κυρία Αυγουστίνου με τον Βίτσο τον Αγαπητό, εντός ο κύριος Βριώνης και ο κύριος Κόκορης. Ναι. Αυτή είναι η σύνθεση.
0: Που σημαίνει ότι
1: παραμένει ο Ακτύπης, παραμένει ο Νίκος ο Ακτύπης, παραμένει ο Διονύσης ο Τουρκάκης, πρόεδρος πάντα είναι ο Δήμαρχος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είχε το ενδιαφέρον του, το ενδιαφέρον και αυτή η συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, υπήρξαν ψιλοεντάσεις και τέθηκαν ζητήματα, ασκήθηκε κριτική εν πάση περιπτώσει από την αντιπολίτευση,
1: ναι,
0: για υποβάθμιση του θεσμού.
1: Σε μια τέτοια συνεδρίαση, η μοναδική που γίνεται μέσα στη θητεία μιας δημοτικής αρχής, με την έννοια ότι είναι η πρώτη και η τελευταία όπου καλείται το σώμα να εκλέξει εκ νέου,
0: ναι.
1: Υπάρχει πάντα μια διαδικασία στο ξεκίνημα της θητείας, αλλά στο μίσο της θητείας
0: αυτή είναι τώρα.
1: Αυτή είναι και τελείωσε.
0: Μετά πάμε για εκλογές.
1: Και τα επόμενα 2,5 χρόνια, φάγαμε 2,5 χρόνια θητείας δημοτικής αρχής στα Αστινόπουλου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Πέρασαν 2,5 χρόνια. Σαν χθες, βέβαια.
0: Πραγματικά.
1: Ναι, και πάντα δίνεται δυνατότητα και στον Δήμαρχο και στους επικεφαλείς των παρατάξεων και στους Δημοτικούς Συμβούλους να τοποθετηθούν, να κάνουν έναν απολογισμό, να δουν λίγο μπροστά στο μέλλον τι έρχεται, αν έχει προγραμματιστεί κάτι, πού πάμε κλπ. Καταλαβαίνετε.
0: Να πούμε ότι λόγω του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που επαναλαμβάνω αύριο θα γίνει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, είναι στη Ζάκυνθο και ο Περιφερειάρχης Ιωνινήσων, ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής, ο οποίος βέβαια επιθεώρησε και μια σειρά από έργα που εκτελούνται στη Ζάκυνθο αυτή την περίοδο, από πλευρά εννοούμε περιφέρειας.
1: Ασφαλτοστρώσεις έχουμε πεζοδρόμια, έχουμε φωτισμό σε κάποια
0: οδική ασφάλεια, ναι,
1: σημεία, έχουμε αντιπλημμυρικά,
0: ναι, ναι,
1: συντηρήσεις οδικού δικτύου. Mm-hmm.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην συνέχεια με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη.
1: Τον περιμένουμε δηλαδή να,
0: ναι, ναι, ναι,
1: να έρθει στο στούντιο.
0: Να πούμε ότι και σήμερα σε επικοινωνία που είχαμε με αστυνομικές πηγές, για άλλη μια φορά λάβαμε την απάντηση ότι δεν υπάρχει καμιά επίσημη καταγγελία στην αστυνομία από κανέναν επισκέπτη για ύποπτο τσίμπημα από ένεση ή κάποια άλλη ουσία, τέλος πάντων, που επιχείρησαν κάποιος ή κάποιοι να ρίξουν ή να τρυπήσουν, με ένεση εννοώ, τον τουρίστα για βιασμό. Είναι αυτό το θέμα το οποίο εξακολουθεί και παραμένει σε πολλά μέσα ενημέρωση σε κεντρικό επίπεδο στα κυρίαρχα, δυσφημώντας το νησί.
1: Είναι μια πληροφορία που κάνει το γύρο της Ελλάδας, ναι, έχει προκαλέσει ανησυχία και στη Ζάκυνθο. Δεν είμαστε εμείς εκτός του,
0: όχι,
1: θέματος. Πολλοί από εμάς δένουμε τα παιδιά μας, το λαγανά, έτσι.
0: Προφανώς, εννοείται. Μας ενδιαφέρει και μας αφορά μέσα. Αυτή την πληροφορία έχουμε και επίσης να δώσουμε και άλλη μια πληροφορία, ότι αναμένεται είτε σήμερα είτε ενδεχομένως και αύριο επίσημο δελτίο τύπου από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κέρκυρας, όπου θα αναφέρει ακριβώς αυτό.
1: Αμέ.
0: Θα δίνει κάποιες απαντήσεις, τέλος πάντων, σε αυτά τα δημοσιεύματα.
1: Από αντανακλαστικά καλά πάμε, βλέπω.
0: Και υπήρξε ένα τηλεφώνημα μιας Βρετανίδας τουρίστριας, στο 100.
1: Ναι.
0: Η οποία είπε ότι, μιλώντας με κάποιο αστυνομικό όργανο, ότι είμαι στην περιοχή του Λαγανά, αισθάνθηκα ένα τσίπημα και αισθάνομαι μια έτσι δυσφορία, δεν αισθάνομαι καλά.
1: Κάτσε γιατί τώρα.
0: Ένα λεπτό.
1: Τώρα,
0: αυτό δεν είναι καταγγελία.
1: Δεν είναι καταγγελία.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Μια αναφορά, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν εντάσσεται σε αυτό που λένε οι ίδιοι αστυνομικοί, ότι οι ανώτεροι προσπαθούν να υποβαθμίσουν τα συμβάντα για να παρουσιάσουν μια ωρεοποιημένη εικόνα για τη Ζάκυνθο, ευνοϊκή για τους ίδιους. Πρόσεξε, όχι, δεν το αμφισβητώ, αλλά τέλος πάντων, επειδή δεν είμαστε ούτε αυτοίκοοι ούτε αυτόπτες μάρτυρες σε όλα αυτά τα γεγονότα, αντιλαμβάνεστε, έχουμε τρία περιστατικά που ήρθαν στα αυτιά μας. Το πρώτο ήρθε από αστυνομικές πηγές, όντως μάθαμε ότι έξω από ένα κλαμπ τις προηγούμενες εβδομάδες, κάποιες κοπέλες, τουρίστρες, βγήκαν εκτός, η μία ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και από τις φίλες της καταγγέλθηκε ότι αισθάνθηκε ένα τσίμπημα η κοπέλα και στην συνέχεια
0: δεν αισθανόταν καλά.
1: Ναι. Δεν μετατράπηκε αυτό σε κάποια κατάθεση, σε κάποια καταγγελία,
0: όχι,
1: κάτι άλλο στο αστυνομικό τμήμα.
0: Όχι.
1: Ούτε υπάρχει κάποια αναφορά από το νοσοκομείο.
0: Όχι.
1: Έχουμε τον Διονύστο Κομιώτη, τον πρώην δήμαρχο Λαγανά, ο οποίος τυχαία βρέθηκε εδώ στο στούντιο. Είχαμε προγραμματίσει έτσι κι αλλιώς την παρουσία του εδώ για να συζητήσουμε για κάποια πράγματα που αφορούν την πρώην περιοχή ευθύνης του ως δημάρχου Λαγανά, ο οποίος και αυτός μας είπε ότι ήταν αυτίκος μάρτυρας μιας Βρετανίδας.
0: Όχι, από τη Σουηδία. Μιας
1: Σουηδίας,
0: μητέρας,
1: Σουηδίας,
0: από τη Σουηδία.
1: Μητέρας, η οποία διαμαρτυρήθηκε ότι η κόρη της βρέθηκε σε μια παρόμοια, αντιμετώπισε μια παρόμοια κατάσταση.
0: Ναι, χωρίς όμως να γίνει και πάλι καταγγελία.
1: Χωρίς να γίνει και πάλι καταγγελία. Και τώρα μαθαίνουμε σήμερα το πρωί ότι υπάρχει και αυτό το τηλεφώνημα.
0: Ναι, επίσης χωρίς να γίνει καταγγελία. Εντάξει, επειδή δεν θέλουμε να πούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα, αλλά ούτε και θέλουμε να πούμε ότι γίνεται, ότι είναι κέντρο ανομίας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο ο Λαγανάς, έτσι. Να πούμε ότι η αστυνομία λειτουργεί με ένα πρωτόκολλο. Δηλαδή, πώς να το πω, ο κάθε ένας, είτε είναι επισκέπτης είτε όχι, μπορεί να δει έναν αστυνομικό έξω από ένα μαγαζί, έξω από ένα κλαμπ, ή να καλέσει τηλέφωνο, στο τηλέφωνο, στο 100 και να πει, ξέρετε, νομίζω, έχω την αίσθηση ότι έτσι και έτσι και έτσι, και μάλλον δέχτηκα ένα τσίπημα και από τότε άρχισα να αισθάνομαι περίεργα και θέλω να σας το πω, η διαδικασία είναι συγκεκριμένη.
1: Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη, αλλά άλλο πράγμα να υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, άλλο να παρουσιάζεται και μια δεύτερη και μια τρίτη. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό εντάσσεται σε μια κατάσταση, ας πούμε, όπου μιμείται ο ένας τον άλλον. Δεν θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο για κάτι τόσο
0: όχι,
1: πολύ σοβαρό,
0: ναι,
1: όπως είναι μια okay, περίπτωση τέτοια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά
0: ξέρω, δεν το αποκλείουμε. Λοιπόν, πάντως επίσημη καταγγελία, το ξαναλέω, δεν υπάρχει. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Levante Ferries. Η Levante Ferries, η οποία πραγματοποιεί αυτή την περίοδο και μέχρι τις 23 του μήνα 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Η όριος των δρομολογίων είναι από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5.30 το πρωί, 8, 10.30 το πρωί πάντα, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 7.30 το απόγευμα, και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 8 παρατέταρτο 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ. Εσείς βλέπετε τα δρομολόγια στο site levanteferries.com. Από εκεί μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας σε μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία. Και θυμίζω βέβαια ότι και σήμερα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης, με το μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνι, με πάρα πολλά είδη που αναζητάμε και υπάρχουν εκεί για να διακοσμήσουμε τον δικό μας αγαπημένο χώρο, ήδη σε εξαιρετικές τιμές και μεγάλες προσφορές καθημερινά. Θα πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα στο πρώτο μας διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: I love you.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζήγια Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομνιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρόμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26950 25798.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488 και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: στον Στίγμα. Γρηγόρης Μπάστας, Σπύρος Λιβέρης, 36 λεπτά μετά τις 10. Χαιρόμαστε που η παρουσία του Περιφερειάρχη εδώ στη Ζάκυνθο δεν περιορίζεται σε μια τυπική επίσκεψη εν ώψη της συνεδρίασης της ΚΕΔΕ.
1: Όχι.
0: Πρόκειται για μια περιοδία σε έργα που βρίσκονται σε μια φάση ολοκλήρωσης.
1: Εξέλιξης
0: σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και σε σημεία που σχεδιάζονται παρεμβάσεις από ό,τι μαθαίνουμε από την πλευρά της περιφέρειας. Μιλάμε για ασφαλτοστρώσεις, για πεζοδρόμια, για φωτισμό, για διάφορα διπλημμυρικά έργα. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στον στούντιο τον Περιφερειάρχη Ιωνίων, τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή. Καλημέρα, κύριε Τρεπεκλή.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, οπότε τώρα έχετε επισκεφτεί μια σειρά έργων ήδη που μιλάμε, οπότε μπορείτε να μας μεταφέρετε και τις εντυπώσεις σας. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτά τα έργα?
2: Τα έργα, όπως αναφερθήκατε και εσείς, έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ασφαλτοστρώσεις, αντιπλημμυρικά έργα, διανοίξεις στο δόστρωμα. Γίνονται παρεμβάσεις οι οποίες είναι αρκετά σοβαρές και για την ασφάλεια του οδικού δικτύου, των συμπολιτών μας αλλά και των επισκεπτών, διότι κάθε χρόνο, όπως ξέρετε, και περισσότεροι επισκέπτες έρχονται στα νησιά μας, άρα έχουμε ένα βεβαρημένο κυκλοφοριακό φορτίο. Και βεβαίως τα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία ζήσαμε όλοι το περσινό χειμώνα, τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, όλα τα νησιά μας στο Ιόνιο. Βεβαίως επιβαρύνθηκε πιο πολύ, μπορούμε να πούμε, με μεγάλες καταστροφές το νησί της Κέρκυρας. Έχουμε σε εξέλιξη τα έργα τα οποία ήδη παραδόθηκαν, ολοκληρώθηκαν, όπως το Αργάσι, οι πεζοδρομήσεις και μια σειρά από παρεμβάσεις. Τώρα, όπως ξέρετε, γιατί δεν μου αρέσει να κάναμε ανακοινώσεις καμιά φορά, λέει ποιος είναι ο σχεδιασμός στην πενταετία. Σχεδιασμός δεν υπάρχει, η βούληση στην πενταετία τι θα κάνεις. Σχεδιασμός πρέπει να συνοδεύεται με υλοποίηση. Άρα τα έργα πρέπει να κλειδώνουν και κλειδώνουν όχι με τις μελέτες, αλλά εξασφαλίζοντας και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Σήμερα λοιπόν είμαστε στην ευχάριστη θέση, όπως το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, κύριε Μπάστα, και είχαμε δεσμευτεί ως παράταξη ότι θα γίνει το έργο και οι συνεργάτες μου μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες. Ολοκληρώσαμε ένα δύσκολο έργο που ήταν το λιμάνι των Βολιμών, ένα αίτημα των κατοίκων και της ανάπτυξης του τόπου.
0: Και το ολοκληρώσατε σε επίπεδο προετοιμασίας.
2: Σε επίπεδο ολοκληρώσαμε, θα πω την ένταξη. Άμα ήταν, ναι, θα κόβαμε κορδέλα, δεν θα ήμασταν εδώ, θα σας είχα καλέσει στο λιμάνι.
0: Αλήθεια, υπάρχει περίπτωση μέχρι το τέλος της ηττίας να κόψετε κορδέλα σε αυτό το έργο?
2: Εγώ λοιπόν, ναι, να πούμε αυτό τώρα, αν μου επιτρέπετε, ότι και τακτοποιήθηκαν όλα τα ιδιοκτησιακό καθεστώς που επικρατούσε, έγινε μια πλήρη ολοκληρωμένη μελέτη και βεβαίως αναθεωρήθηκε και όλο το σκέλος στο οικονομικό. Από την οικονομική πλευρά, και έτσι 10 εκατομμύρια ήδη το έργο είναι στον αέρα. 17 του μηνός είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις προσφορές. Άρα μιλάμε ότι το έργο αυτό παίρνει το δρόμο του πλέον για την κατασκευή και νομίζω δημιουργεί μια ανάπτυξη και μια δυναμική για τα Ιόνια νησιά και συγκοινωνιακά, αλλά και ως κύρος ο προορισμός της Ζακύνθου.
0: Να θεωρήσω ότι από τα έργα που είναι σε εξέλιξη, αυτό το θεωρείτε το πιο σημαντικό, αυτό που θα επηρεάσει περισσότερο από κάθε άλλο την καθημερινότητα του πολίτη εδώ στη Ζάκυνθο?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς και την καθημερινότητα, αλλά κυρίως την ανάπτυξη. Αυτό έχει μεγάλη αξία και σημασία, γιατί όπως ξέρετε, η απόσταση είναι μεγάλη από το κεντρικό λιμάνι. Θα δημιουργηθεί μια δυναμική. Υπάρχει και ο στρατηγικός σχεδιασμός για να γίνει και το λιμάνι στην Πεσάδα από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Ναυτιλίας. Εάν γίνει και το λιμάνι στην Κεφαλονιά, νομίζω ότι το λέει μόνο του, αυτή η σύνδεση θα δώσει δυναμική και στην ανάπτυξη.
0: Αυτή τη σύνδεση θα την αφήσουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία ή με κάποιο τρόπο, όπως έκανε μέχρι πρότινος η περιφέρεια, θα φροντίσει να υπάρξει μια σύνδεση μεταξύ των νησιών μας?
2: Αυτό βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια σύνδεση μεταξύ των νησιών μας. Τι εννοείται?
0: Είχαμε ένα πλοίο το οποίο.
1: Η ακτοπλοϊκή σύνδεση συνέδε την.
2: Ναι, αυτό δεν είναι. Όπως δεν το κάνει η περιφέρεια αυτό. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο είναι υποχρέωση και πληρώνει το Υπουργείο.
0: Μέσω της περιφέρειας, δηλαδή.
2: Όχι μέσω
0: ότι τότε ο κύριος Γαλιασάτος είχε.
2: Τίποτα δεν είχε. Όλοι το ζητάμε, το ζητήσαμε και τώρα επανέρχεται. Δεν το έκανε. Το έκανε και η τότε κυβέρνηση.
0: Από πότε
2: δεν το κάνουν οι περιφέρειες αυτό το έργο? Είναι μια υποχρέωση του
0: κράτους.
2: Οι περιφέρειες διεκδικούν. Και τώρα λοιπόν αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήδη αλλάξανε το τιμολόγιο, γιατί κάναμε παρέμβαση στον Υπουργό, στον κύριο Κεκίλια, προσωπικά και από, και από την ημερίδα την οποία οργανώσαμε των μικρών νησιών, που ποτέ δεν είχε γίνει. γιατί τα μικρά νησιά δεν τα είχαμε σε πρώτη προτεραιότητα, για να μην σας πω ότι έργα σοβαρά δεν είχαν γίνει ποτέ, δεν τα είχαν ακουμπήσει χρηματοδοτικά εργαλεία είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή από το ΕΣΠΑ, και αναδείχθηκε ότι αυτή η γραμμή για μας έχει μεγάλη αξία. Ξεκίνησε το 18, αν δεν να βάλουμε ημερομηνίες, ναι, επί του κυρίου Γαλιατσάκου, δεν αφαιρούμε εμείς σε κανέναν, αλλά λέω ποια είναι η αρμοδιότητα να το στηρίξει. Ξεκίνησε με 4.000 και πέρσι κλείσαμε 25.000 που χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη γραμμή Κέρκυρα Ζάκυνθο. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, εμείς έχουμε προτείνει και ένα σκάφος να ανεβαίνει, ένα να κατεβαίνει. Και το σημαντικότερο, ή ακόμα καλύτερο, με μεγαλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, για να μπορεί να αντέχει και σε μεγαλύτερα μποφόρ. Γιατί ναι, καταλαβαίνετε ότι εύκολα έκλεινε και η γραμμή.
3: Το σημασία έχει προκύψει όμως, από την εταιρεία, δηλαδή το πρόβλημα ζήτησε έκπτωση.
2: Από το τιμό κατάλογο. Μείωσε τη δαπάνη το Υπουργείο, το οποίο δεν έπρεπε να μειωθεί η δαπάνη, γιατί να κόβουμε, να ψαλιδίζουμε το Ιόνιο και αυτό να μην γίνει οριζόντια για όλους. Και έτσι έπεσε μια μείωση σημαντική στη γραμμή. Τώρα λοιπόν, από ότι ήρθαμε σε επαφή και με τον Υπουργό και με τον ανάδοχο, είναι στο στάδιο να δώσουν πρόσθετη χρηματοδότηση για να ξεκινήσει πάλι η γραμμή. Δεν το αφήσαμε έτσι
0: αδιάφορα. Από την επόμενη χρόνια, φαντάζομαι.
2: Όχι, τώρα μιλάμε για τώρα.
0: Μάλιστα. Να υποθέσω ότι μετά το λιμάνι του Αγίου Νικολάου των Βολημών, τα έργα που γίνονται σε επίπεδο οδικού δικτύου είναι τα πιο
2: Όπως
0: σημαντικά.
2: Ξέρετε, μια μεγάλη προσοχή, γιατί είμαστε βουτυγμένοι στην κλιματική αλλαγή και τα Ιόνια νησιά, όπως και η πατρίδα μας, γενικότερα η Μεσόγειο, δίνουμε στα αντιπλημμυρικά έργα. Γιατί νομίζω η ασφάλεια της περιουσίας και βεβαίως της ανθρώπινης ζωής είναι για μας προτεραιότητα. Γι' αυτό ήδη έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των 2 εκατομμυρίων ευρώ και θα κάνουμε παρεμβάσεις και επί του οδικού δικτύου και οι καθαρισμοί στα ποτάμια θα γίνει, αλλά παράλληλα και αντιπλημμυρικά έργα που θα μαζί με το έργο το αντιπλημμυρικό θα υπάρχει και διαπλάτηση στο δόστρωμα, και νομίζω ότι όλο αυτό θα τακτοποιηθεί και καλύτερα οι συνδέσεις στο οδικό δίκτυο. Και αυτά τα έργα τα αντιπλημμυρικά, τα οποία τα αξιοποιούμε με αυτόν τον τρόπο, παράλληλα έχουμε προγραμματίσει και ήδη μόλις την επόμενη εβδομάδα υπογράφω την ένταξη, έχει γίνει η πρόταση από τις τεχνικές μας υπηρεσίες εδώ της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, και θα έχουμε την ένταξη 5 εκατομμυρίων ευρώ για τους κόμβους, 5 κόμβους
3: για
2: 5 κόμβους που έχει σχέση με την ασφάλεια του οδικού δικτύου, και πολλοί από τους κόμβους αυτούς θα συνδεθούν, αν θέλετε, και με αυτές τις διαπλατήσεις τις οποίες κάνουμε για να δημιουργήσουμε αυτή την ασφάλεια και για μας αλλά και για τους επισκέπτες, γιατί βλέπετε το δικό μας δίκτυο με τη μεγάλη επισκεψιμότητα έχει σοβαρά προβλήματα στην ασφάλεια.
3: Με το παλιό νοσοκομείο, κύριε Περιφερειάρχα, τι γίνεται? Γιατί είναι ένα έργο το οποίο το ζητάει όλη η Ζακυνθινή κοινωνία.
2: Αυτό είναι ένα έργο το οποίο τακτοποιήσαμε όλο το ιδιοκτησιακό σκέλος, γιατί ήταν διάφορα οικόπεδα. Υπήρχε από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή μια μελέτη για να γίνουν γραφεία για τις υπηρεσίες μας. Εμείς τώρα ολοκληρώσαμε, αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία, αν θέλετε, στο ιδιοκτησιακό.

0: είμαστε η περιφέρεια η πρώτη στην Ελλάδα, και αυτό νομίζω δεν είναι εγωιστικό, αλλά έτσι συμβαίνει. Κάνουμε την κοινωνική κατοικία. Εκεί λοιπόν αλλάζουμε τη μελέτη και μετατρέπουμε τα κτίρια αυτή, το 60% το 70%
1: θα το πει η
0: μελέτη, όχι όλο στο σύνολο, μετατρέπουμε σε κατοικίες. Κατοικίες οι οποίες θα έχουν ένα χαμηλό κόστος, θα αφορούν φοιτητές.
1: Εποχιακές δηλαδή.
0: Όχι, και μπορεί,
1: να είναι
0: και για όλο το χρόνο. Για φοιτητές θα το έχουμε, θα έχουμε για δημοσίους υπαλλήλους, για εκπαιδευτικούς. Ξέρετε, τώρα μπορεί να έχεις ένα εισόδημα και το Σεπτέμβριο να μην βρίσκεις δάσκαλο. Το παιδί
2: δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, η ανάγκη για,
0: και
2: να...
0: για το δημόσιο. Καταραίει το δημόσιο. Σπύρο, ναι. Καταραίει το δημόσιο. Στα νησιά έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Διότι η ανάπτυξη χωρίς δημόσιες υπηρεσίες δεν μπορεί να υπάρξει. Θέλουμε και το δάσκαλο, θέλουμε
2: το γιατρό. Με ποιο τρόπο θα συντηρηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις, αν και εφόσον βγαίνουν κατοικίες. Υπάρχει δομή, υπάρχει οργάνωση.
0: Πολύ σωστή η ερώτησή σας. Αυτές οι κατοικίες δεν θα είναι δωρεάν. Να το
1: ξεκαθαρίσουμε.
0: Απλούστατα, ένας υπάλληλος, άμα πάει ένα μέρος στην Κοζάνη, θα πληρώνει 250 ευρώ ένα διαμέρισμα, μια γκαρσονιέρα. Εδώ θέλει 500 ευρώ και δεν θα τη βρίσκει. Άρα, εμείς θα του δώσουμε τη δυνατότητα και να βρει την κατοικία και σε ένα, αν θέλετε, μίσθωμα το οποίο θα το αντέχει. Με αυτό το μίσθωμα θα υπάρχει και η συντήρηση. Δεν είναι δηλαδή, όταν λέμε κατοικίες για τους φοιτητές, εννοούμε χαμηλό κόστος. Δεν εννοούμε φοιτητικές εστίες.
1: Δωρεάν.
0: Δεν είναι δωρεάν, αλλά σίγουρα όμως δημιουργούν μια ανάσα και μια ασφάλεια για ένα εκπαιδευτικό που θα έρθει, για τον γιατρό, για ένα νοσοκόμο, για ένα πυροσβέστη, για οποιονδήποτε. Είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να γίνει και άλλα βήματα και από πλευράς κυβέρνησης. Άρα εμείς στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα θα κάνουμε τρία κτίρια, τα οποία είναι, τα δύο είναι ιδιοκτησία και άλλο όποιος βρεθεί, και ο Δήμος μπορεί να βάλει υποψηφιότητα και να και εκείνος και να τύχει, παραδείγματος χάρη το λέω, να τύχει χρηματοδότησης για τέτοιου είδους κατοικίες. Εμείς είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις παρεμβάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Ολοκληρώνεται λοιπόν η αναθεώρηση της μελέτης, γιατί ξανακάναμε μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης όταν αναλάβαμε, είχε ολοκληρωθεί, αλλά οι ανάγκες νομίζω και αυτό πετύχαμε. Προσέξτε, ήταν μέσα από την αναθεώρηση. Δεν είναι, κύριε Μπάστα, ένα έργο το οποίο το είχαμε προβλέψει στο ΕΣΠΑ. Έκαναμε την αναθεώρηση, περιμέναμε αυτούς τους 6 μήνες. Κατανοήσανε και οι Ευρωπαίοι ότι το αίτημα έχει βάση και πραγματικά στοχεύει στη συνοχή της περιφέρειάς μας. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε μια χρηματοδότηση τάξης των 14 εκατομμύρων. Αλλά αυτό είναι δυναμικό, μπορεί να αυξηθεί με επιπλέον χρηματοδότησης. Είναι νομίζω σημαντικό έργο αυτό, όπως και μια άλλη χρηματοδότηση η οποία είναι εξασφαλισμένη αυτά τα χρήματα, είναι η συντήρηση οδικού δικτύου πέρα από τους κόμβους, περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την ασφάλεια πάλι συντηρήσεις στο οδικό δίκτυο, διότι όπως το είπαμε και οι βροχοπτώσεις ισχυρές, οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τις δημόσιες μας υποδομές.
2: Μάλιστα. Επειδή μιλάμε για έργα, έχω μπροστά μου μια τελευταία ανακοίνωση της ΑΝΑΣΑ, της παράταξης του πρώην Περιφερειάρχη του κ. Γαλιατσάτου, που λέει ότι για το πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027 υποστηρίζει ότι η απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων κινείται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
0: Εμείς τα παρουσιάσαμε.
2: Έχουν υπογραφεί
0: εγώ,
2: λοιπόν.
0: Εγώ τα παρουσιάσα. Δεν τα παρουσιάσα. Και ο Γαλιατσάτος, όπα. Να μην μπερδευτούμε. Ναι. Να τα λέτε σωστά.
2: Βασίζεται σε αυτά τα στοιχεία.
0: Στα
2: όμως,
0: στοιχεία που παράδοσαμε
2: λοιπόν,
0: εμείς.
2: Λέει, αντιστοιχούν περίπου στο 1/3 του συνολικού προγράμματος. Ενώ οι προγραμματικές πληρωμές βρίσκονται κάτω από το 20%.
0: Λοιπόν, μη διαβάζετε, θα σας βοηθήσω εγώ.
2: Ναι,
0: για
2: αλλά
0: να τα πω
2: εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
0: Γιατί παράγουμε πολιτική.
2: Οι ακροατές, μισό λεπτό να το σφάξω, να το ολοκληρώσω, γιατί οι ακροατές δεν έχουν.
1: Ναι, δεν έχουν την γνώση.
2: Σε γνώση της ανακοίνωσης. Η ανακοίνωση αποδίδει ευθύνες.
0: Δεν θα απαντήσω μόνο στην απάντηση.
2: Τόσο στην προηγούμενη, όσο και στη σημερινή Περιφερειακή Αρχή, υποστηρίζοντας ότι ο συνδυασμός ελλιπούς προετοιμασίας και αργής υλοποίησης δημιουργεί πραγματικό κίνδυνο να χαθούν ευρωπαϊκοί πόροι.
0: Μπορώ να απαντήσω στον κύριο Γαλιατσάτο. Καταρχάς πρέπει να δούμε τους δικούς του πόρους που ήταν και να μας κάνει ένα απολογισμό των έργων του, γιατί μόνο αν θυμίσω τα εργοστάσια και τι πληρώνει η Κέρκυρα από τη μη υλοποίηση των μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων και την καταστροφή που δεχτήκαμε στο περιβάλλον, στη δυσφήμιση όλα τα Ιόνια νησιά, αλλά κυρίως και στο κόστος. 17 εκατομμύρια πληρώνει η Δήμη της Κέρκυρας για να μεταφέρουν τα απορρίμματα εκτός Κερκύρας. Άρα λοιπόν τα χρήματα όταν τα είχαμε στη διάθεσή μας δεν τα αξιοποίησαμε. Πάμε παρακάτω.

0: 17 εκατομμύρια το χρόνο. Μάλιστα. Μπορεί να φανταστείτε. Λοιπόν, πάμε για την απάντηση για να μην θεωρηθεί ότι αποφεύγουμε το ερώτημά σας. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε, η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων στο ΕΠΑ είναι τρίτη πανελλαδικός. Και αυτό έγινε μέσα σε 2 χρόνια. Τρίτη πανελλαδικός. Η απορροφητικότητα και όλα αυτά τα έργα που δείχνουμε, είμαστε από τις καλύτερες περιφέρειες. Πάμε στο ΕΣΠΑ. Όντως στο ΕΣΠΑ υπάρχουν δυσκολίες. Και θα σας το πω γιατί υπάρχουν δυσκολίες και θα είναι κατανοητό και για τους ακροατές μας. Καταρχάς, το ΕΣΠΑ δεν το σχεδίασα εγώ. Έκανα μια αναθεώρηση. Όταν όμως έχεις 50 εκατομμύρια μόνο στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, έργα που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, αν βάλουμε και του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου, δεν μπορεί ποτέ ένα έργο να ολοκληρωθεί τόσο γρήγορα όταν μιλάμε για το Φίνικα, παραδείγματος χάρη, για κτίρια ή για το Δημοτικό Θέατρο ή για διάφορα άλλα έργα, τη Ρολίνα, τα οποία είναι διατηρητέα, κτίρια μεγάλου ενδιαφέροντος, που για να πάρεις την άδεια θέλεις να αδειοδοτηθείς από το ΚΑΣ, από περιβάλλοντος, από μελέτες αρχιτεκτονικές στατικές, τουλάχιστον μια πενταετία ορίμανση. Εγώ τα έργα αυτά δεν αφορούν την περιφέρεια, αφορούν κυρίως τους Δήμους, και γίνουμε σαφείς. Άλλο λοιπόν να φτιάξουμε το κτίριο Γιαλινά στην Πάνω Πλατεία, που έχει ένα κοστολόγιο 7 εκατομμύρια και μεγάλο αρχιτεκτονική επίβλεψη και παρατήρηση. Άλλο το έργο που είναι το Αχίλιο, και άλλο να κατασκευάσουμε ένα κτίριο, ένα πολιτιστικό κέντρο στην Κομοτηνή, στη Θεσσαλία. Καταλαβαίνετε ότι το ΕΣΠΑ από μόνα τους τα έργα έχουν βαθμό δυσκολίας. Εγώ δεν θέλω να δικαιολογήσω, γιατί όλα αυτά που αναφέρουμε στην απορροφητικότητα αφορούν κυρίως και άλλους φορείς. Το Πανεπιστήμιο. Όταν το Πανεπιστήμιο έχουμε δεσμεύσει 15 εκατομμύρια και γίνεται η αρχαιολογική έρευνα, αυτά πρέπει να λέμε στον κόσμο ολοκληρωμένα. Όχι να παίρνουμε τα νουμεράκια έτσι και να τα πετάμε φωτοβολίδες στην κερκίδα. Λοιπόν, όταν λοιπόν παίρνετε, θα σας πω το παράδειγμα του μουσικού τμήματος της Κέρκυρας. Το οικόπεδο υπάρχει, η μελέτη υπάρχει, προγραμματίστηκε από προηγούμενες και προηγούμενες περιφερειακές αρχές. Εντάξαν 15 εκατομμύρια και σωστά να γίνει το έργο για το μουσικό τμήμα. Τι γίνεται? Η αρχαιολογία, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ευρήματα και καταλαβαίνετε ότι
1: υπάρχει κάποιο παράδειγμα να πλακωθούμε εδώ για τη Ζάκυνθο. Κάποιο έργο το οποίο, ρε παιδί μου.
0: Η Ζάκυνθο λοιπόν, όποιο έργο τρέχει. Μας φόρτωσε
1: δεν
0: βέβαια και
1: πρόβλημα,
0: ένα.
1: Δηλαδή,
0: θυμηθήκατε και τον κύριο Γαλιατσάτο, να σας θυμίσω και αυτό το. Ξεκινήσαμε τις στροφάδες. Ένα έργο σοβαρό, στροφάδες που γίνεται. Αυτό το έργο δεν είναι στο ΕΣΠΑ.
1: Εσείς το ξεκινήσατε ή η προηγούμενη περιφερειακή αρχή?
0: Αυτό το έργο δρομολογήθηκε. Εγώ οφείλω να λέω τα πράγματα όπως είναι. Επί κυρίου Γαλιατσάτου ήταν
1: γεγονός,
0: αυτά. Γεγονός. Συνέχισε η κυρία Κράτσα. Αλλά εγώ ξεκίνησα το έργο, την κατασκευή και το λιμάνι. Εμείς λοιπόν όλο αυτό το πρόγραμμα, για να καταλάβετε, τα 10 εκατομμύρια, τα 12, πληρώνονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και γιατί το πήγανε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων? Το πήγε γιατί ήξερε η χρονοβόρα διαδικασία, είχε τρεις περιφερειακές περιόδους. Του κυρίου Γαλιατσάτου, της κυρίας Κράτσας και η δικιά μου τώρα. Έχω την τύχη και να το κατασκευάζω, αλλά και να το πληρώνουμε από το ΕΣΠΑ τα 12, από το περιφερειακό πρόγραμμα. Δηλαδή, να το πούμε απλά, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να εκταμιεύουμε 12 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι οι δυσκολίες, έφερα και το παράδειγμα της Ζακύνθου. Το μοναστήρι δεν είναι μια εύκολη κατασκευή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Άλλο λοιπόν, ένα λιμάνι για να μπορέσεις από την ώρα που το προγραμματίζεις μέχρι να μπορέσεις να δημοπρατήσεις, μια καλή προσέγγιση είναι η πενταετία. Καταλαβαίνετε. Θέλω να πω ότι υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες δεν έχουν σχέση με τη χρηματοδότηση. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Τώρα, παραδείγματος χάρη, ανοίγουν οι χρηματοδοτήσεις για τα σχολεία. Το ΕΣΠΑ. Όποιος δήμαρχος είναι έτοιμος, εμείς θα του δώσουμε χρήματα. Χρειάζεται. Προετοιμάζει ο Δήμος Ζακύνθου.
1: Εδώ με το Δήμο, ότι υπάρχει καλή συνεργασία. Σας έχει
0: τώρα θα
1: καταθέσει κάποια μελέτη για να δούμε.
0: Εμείς θα βγάλουμε τώρα, έχουμε προετοιμάσει τους δημάρχους ποιες προσκλήσεις θα βγουν. Γιατί δεν είναι να βγάζει μια πρόσκληση στον αέρα και ο φορέας που τον αφορά να μην έχει ορίμανση του έργου. Τότε είναι σαν να λέμε ότι εγώ έκανα τη δουλειά μου. Εγώ θέλω να κάνω τη δουλειά μου και να είμαι ουσιαστικός βοηθώντας και τους φορείς, είτε είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ή άλλος φορέας του ευρύτερου δημοσίου, είτε είναι η αστυνομία ή είναι π.χ. διάφορα δημόσια κτίρια και εν προκειμένου σχολεία. το σχολείο πρέπει να έρθει η μελέτη, εγώ είμαι έτοιμος. Είτε κάνει 4 εκατομμύρια ή 5 ή 6, θα χρηματοδοτήσω στη Ζάκυνθο για να γίνει ένα σχολικό συγκρότημα. Παράλληλα και αυτή τη Δευτέρα, Τρίτη, καταθέτω και βγαίνει στον αέρα, στον αέρα για δημοπράτηση το έργο του εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων. Γιατί το έργο αυτό, όπως ξέρετε, είχε σχεδιαστεί σωστά, έχει δημοπρατηθεί, δεν λέμε.
1: Πού έχει φτάσει χρόνια, το έργο αυτό τώρα, πόσα εκατομμύρια έχει φτάσει?
0: Να ολοκληρώσω.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, το έργο αυτό λοιπόν, το οποίο είχε ξεκινήσει προηγουμένως, η μελέτη του, αυτό θέλω να πω, είχε υπόλοιμα 45%. Σήμερα λοιπόν, εμείς όλο αυτό το διάστημα, μέσα στα 2 χρόνια, μελετήσαμε με τις νέες οδηγίες και τις νέες υποχρεώσεις που έχουμε για την περιβαλλοντική διαχείριση και ασφάλεια όλων των στερεών αποβλήτων, και έτσι 17 εκατομμύρια βγαίνουν στον αέρα για την αναβάθμιση, πλήρη αναβάθμιση στο λίβο.
2: Το υπόλοιπα που προβλέπετε
0: είναι πλέον κάτω από 10%.
2: Ενώ ήταν
0: 45 και πάει κάτω από 10. Η διαφορά λοιπόν είναι πολύ μεγάλη και για το κόστος της διαχείρισης και βεβαίως από αυτό ένα μέρος θα πηγαίνει και εκτός Ζακύνθου για την κάψη για ενεργειακή αξιοποίηση.
1: Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, έχετε υποχρεώσει και πρέπει να φύγετε, να ρωτήσω δύο πράγματα.
0: Πολύ.
1: Πρώτον, έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες μια ανακοίνωση περιβαλλοντικών οργανώσεων, WWF, Medaset, Αρχέλων κλπ. Και είχαμε φιλοξενήσει και εμείς τις προηγούμενες μέρες εδώ τον κύριο Σαμψόν, τον
2: διευθυντή της Medaset,
1: ο οποίος μας είπε εμέσως πλην σαφώς ότι η περιφέρεια δεν προστατεύει το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, διότι γίνονται παρεμβάσεις και εσείς δεν φροντίζετε ούτε να επιβάλλετε πρόστιμα, και όταν το κάνετε στη συνέχεια τα αφαιρείτε, τα διαγράφετε, ούτε υπερασπίζεστε το περιβάλλον όταν έχουμε μια υπόθεση στα δικαστήρια.
0: Όπως είπατε, είναι εθνικό το θαλάσσιο πάρκο. Άρα την ευθύνη την έχουν άλλοι, την έχει το Υπουργείο.
1: Έχετε τις υπηρεσίες όμως που επιβλέπουν, την υπηρεσία περιβάλλοντος.
0: Σωστό αυτό που λέτε, την παρατήρησή σας. Εμείς πρέπει επιβλέπουμε, ενημερώνουμε και μετά το Υπουργείο πρέπει να κάνει τις ανάλογες παρεμβάσεις. Είναι γεγονός όμως, γιατί να λέμε τα πράγματα όπως είναι και όταν έχουμε πρόβλημα να το αναγνωρίζουμε, μέχρι πρότινος τα πρόστιμα τα οποία μπορούσε να επιβάλλει η περιφέρεια και τα έχουν κάνει, και στο παρελθόν δεν θα μιλήσω για τη δικιά μου θητεία, όλοι κάνανε προσπάθειες, δυστυχώς δεν υπήρχε η νομιμότητα της επιβολής των προστήμων, και γι' αυτό, όπως θα έχετε παρατηρήσει γιατί τα ζείτε αυτά τα θέματα, είναι ότι όλα τα πρόστιμα τα περισσότερα στα δικαστήρια ήταν μηδενισμός. Υπήρχε ο μηδενισμός γιατί δεν υπήρχε ο σωστός υπάλληλος και η νομοθεσία δεν ήταν καθαρή. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, δεν μπορεί για ένα σπίτι το οποίο αδειάζει, ξέρω, τα βοθρολίματα σε μια τράφου, να του βάζεις 100.000, λέω 50.000 πρόστιμο, το βάζω έτσι ενδεικτικά, και την ίδια στιγμή σε ένα ξενοδόχο που κάνει το ίδιο να έχει 50.000 και εκείνο το πρόστιμο. Πρέπει λοιπόν το πρόστιμο να είναι ανάλογο με τη δραστηριότητα και το τζίρο τον οποίο κάνει η επιχείρηση ή ένα νοικοκυριό. Αυτό λοιπόν κρίθηκε, αν θέλετε, παράνομα αυτή η ίδια διαχείριση ή συμμεταχείριση στο πρόβλημα, και έτσι λοιπόν τώρα εμείς η περιφέρεια πιστοποιήθηκε, και αυτή τη στιγμή περάσαμε και σεμινάριο υπαλλήλους, οι οποίοι θα είναι ειδικευμένοι, δεν μπορεί να πάει οποιοδήποτε, έστω και να είναι στην υπηρεσία του περιβάλλοντος, να επιβάλλει το πρόστιμο.
1: Επαρκούν οι υπάλληλοι που έχουμε εδώ στη Ζάκυνθο για να.
0: Αυτό δεν το κάνουμε, δεν γίνεται, δεν επαρκούν πουθενά, όχι μόνο στη Ζάκυνθο. Το είπαμε πρωτήτερα, το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ότι έρχονται, διορίζονται και φεύγουν. Και στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο. Προσλαμβάνουμε μηχανικούς, έρχονται και δεν βρίσκουν ούτε σπίτι. Τώρα, σήμερα το πρωί, ήμουν στην τεχνική μας υπηρεσία, μου έλεγε η προϊσταμένη, ήρθε μια κυρία, προσπάθησε να βρει σπίτι, δεν μπορούσε, έφτασε μέχρι το κατοστάρι και δεν έβρισκε. Έφυγε. Σε μένα έρχονται και με το ίδιο φερμπότε επιστρέφουν. Δεν μπορείς και να πιέσεις, είναι και κοινωνικό το ζήτημα. Έναν άνθρωπο που δεν παίρνει 1.000 ευρώ, 900 ευρώ, την ίδια στιγμή θέλει ένα σπίτι με 1.000, πώς θα του ζητήσεις να έρθει να προσφέρει υπηρεσίες? Αυτό είναι το σοβαρό πρόβλημα, γι' αυτό δίνουμε μεγάλο βάρος στην κοινωνική προσιτή κατοικία, όπως συνηθίζεται, και δεύτερον και το δικαίωμα να μένουμε στο σπίτι μας. Είναι και πολιτικές μέσα από αυτές που ξεκινάμε, και συμμετέχω και στο Ευρωκοινοβούλιο, έχω μιλήσει αρκετές φορές, και άλλες περιφέρειες νησιωτικές αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι ότι ακόμα και εμείς που είμαστε μόνιμοι κάτοικοι, τα παιδιά μας φεύγουν για να σπουδάσουν. Ένα μέρος από τα παιδιά, ένα μεγάλο ποσοστό, δεν επιστρέφει, διότι αν δεν έχει σπίτι ή ο πατέρας δεν έχει εξασφαλίσει οικογένεια, την κατοικία ή κάποιο σίγουρο και ασφαλές εισόδημα, επιλέγει άλλους προορισμούς. Διότι το κόστος διαβίωσης σε εμάς είναι ακριβό. Δεν είναι μόνο το ενίκιο το οποίο είναι το σημαντικότερο, είναι αλλά γενικά, ξέρετε, το κόστος. Γενικά το κόστος στα νησιά.
1: Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα το οποίο έτσι.
3: Και τελευταίο, Σπύρο μου. Ναι. Να προλάβουμε.
1: Προτελευταίο θα είναι.
0: Συγγνώμη, γιατί έχω μια τηλεδιάσκεψη, αν μου
1: λοιπόν, ναι. Ναυάγιο, φτιάξτε ένα έργο το οποίο παραλάβατε τη μελέτη του από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ναυαγίου, η οποία κάποια στιγμή έκανε τον κύκλο της. Το έργο πραγματικά όλοι είπαμε ήταν αναγκαίο και εξαιρετικά καλό, τέλος πάντων, αλλά δημιουργείται τώρα μια ανάγκη άλλη, διότι πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης, και ευτυχώς δηλαδή, στο χείλος του γκρεμού για να τραβήξει κάποιος μια φωτογραφία. Άρα συνοστίζονται όσοι πηγαίνουν στο ναυάγιο καθημερινά, είναι 4-5.000 άνθρωποι, έτσι υπολογίζονται, σε δύο σημεία. Στο σημείο θέασης που βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην εξέδρα, μπροστά από το πάρκινγκ, και στο σημείο της σημαίας. Αποτέλεσμα, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές, να μην εξυπηρετείται ο κόσμος, να ταλαιπωρείται μέσα στο λιοπύρι και πολλοί να φεύγουν.
0: Η παρατήρησή σας είναι πολύ σωστή. Εμείς όταν πήραμε την εντολή να υλοποιήσουμε το έργο, αμέσως, όπως ξέρετε, αυτό είχε δύο σκέλη χρηματοδότηση. Το ένα μέρος το πήρε η περιφέρεια για να υλοποιήσει το δικό της κομμάτι, που είναι η ασφάλεια που δημιουργήσαμε στο ναυάγιο, σε όποιο κινείται, για να τον προστατεύσουμε από τον γκρεμό, που ήταν υποχρέωσή μας. Και το άλλο σκέλος το έχει ο Δήμος.
1: Που δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Που δεν έχει γίνει. Και βεβαίως τη διαχείριση πλέον, όπως ξέρετε, έχει περάσει στο Υπουργείο και στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό ήταν μια πρώτη παρέμβαση. Σίγουρα χρειάζεται πολλή δουλειά και για να δημιουργήσουμε την ασφάλεια, αλλά κυρίως, όπως είπατε και εσείς, να προστατεύσουμε από την αγανάκτηση των επισκεπτών, οι οποίοι θα έρθουν εκεί και δεν θα μπορούν να απολαύσουν αυτό το τοπίο, να το φωτογραφίσουν και να μην ταλαιπωρηθούν. Άρα λοιπόν εγώ εκτιμώ ότι ναι, πρέπει να γίνουν συμπληρωματικά έργα, πρέπει να γίνει και μια καλή διαχείριση, θέλει μια μελέτη, να γίνει ένας φορέας διαχείρισης ποιοτικής, για να μπορέσουμε αυτό το πρώτο βήμα που κάναμε, αλλά και γιατί το ναυάγιο είναι προστιθέμενη αξία όχι μόνο για τη Ζάκυνθο, για τα Ιόνια νησιά και για την πατρίδα μας. Εμείς όπου ταξιδεύουμε σε εκθέσεις, θα σας πω ένα παράδειγμα, στην Κίνα, γραφεία, όχι το δικό μας, δεν βάλαμε εμείς την αφίσα, τουριστικά γραφεία κινέζικα έχουν το ναυάγιο. Στην Ευρώπη όπου πας μιλάνε για την Κέρκυρα, για το Αχίλιο και για το ναυάγιο της Ζακύνθου. Είναι μια προστιθέμενη αξία, όπως βεβαίως ο Ένος για την Κεφαλονιά. Έχουμε σημεία αναφοράς. Αλλά το ναυάγιο, νομίζω, έχουμε υποχρέωση να δημιουργήσουμε ασφάλεια στους επισκέπτες οι οποίοι μας επιλέγουν.
1: Τελευταία ερώτηση. Με το χέρι στην καρδιά, Μητσοτάκης ή Σαμάρας?
0: Δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτή.
1: Με το χέρι στην καρδιά, Μητσοτάκης ή Σαμάρας? Εδώ δεν θα φύγετε, θα κλειδώσουμε τώρα εδώ.
3: Δεν έχω ήδη κλειδώσει την πόρτα.
0: Όπως ξέρετε, δεν το έχω κρύψει ποτέ, και εδώ η συνέντευξη εσείς με είχατε φιλοξενήσει και προεκλογικά τα είχαμε πει. Εγώ πιστεύω στην ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση. Ανήκω στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το έχω κρύψει ποτέ. Εκεί είναι. Βεβαίως κάνω και τις παρατηρήσεις μου και την κριτική. Διότι ζούμε όλη μέρα στην κοινωνία και ακούμε τα παράπονα. Ακούμε
1: τα λέει καλά ο κ. Σαμαράς. Αλλά έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις τελευταίες μέρες.
0: Ο κ. Σαμαράς έχει μπει με γκάζια, φαίνεται, και προσπαθεί να. Τέλος πάντων, εκτιμώ ότι στο τέλος της ημέρας νομίζω υπάρχει δυσκολία τώρα. Καταρχάς υπάρχει δυσκολία για όλους. Είναι μια εποχή.
1: Δεν είναι πολύ δυσαρεστημένοι οι νεοδημοκράτες δεξιοί που βλέπουν πασόκους, ας πούμε, να καταλαμβάνουν θέσεις κλειδιά? Στην Κέρκυρα τι συμβαίνει, ας πούμε? Δεν υπάρχει δυσαρέσκεια?
0: Η δυσαρέσκεια υπάρχει όταν έχουμε ένα κόμμα το οποίο κυβερνάει, και μάλιστα για μια 7 ετία. Σίγουρα δημιουργείται και δυσαρέσκεια, όπως δημιουργείται δυσαρέσκεια και για εμάς που είμαστε περιφερειάρχες, δήμαρχοι.
3: Η φθορά δηλαδή.
0: Η φθορά της λειτουργίας. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το.
1: Άρα υπάρχουν διαθέσιμοι άνθρωποι, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, που εύκολα, ας πούμε, θα προωθούσαν, ας πούμε, το κόμμα Σαμαράς στην Κέρκυρα?
0: Εγώ θα μιλήσω για τη δικιά μου παράταξη. Στη δικιά μου παράταξη δεν θα συμμετέχει κανείς σε κανένα ψηφοδέλτιο.
1: Το κρατάμε αυτό.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, τον κύριο
0: Δραπετρή. Δεν το απαγορεύω, αλλά όποιος επιλέξει κάτι τέτοιο.
1: Το γυρίζετε τώρα.
0: Όχι, να ολοκληρώσω. Όποιος επιλέξει κάτι τέτοιο θα είναι εκτός. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό.
3: Λοιπόν,
0: ο κόσμος μας εμπιστεύτηκε, γιατί είμαστε ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, να μείνει στα λόγια.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο κύριος Τερπεκλής ήταν μαζί μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς, 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Πεντηκοστό δεύτερο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
8: Σε οθόνη μυστική.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
10: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί.
2: Από το 1974, το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Στίγμα.
11: Το φέρει μπιζού.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Πάμε στο θέμα που απασχόλησε και εμάς εδώ στη Ζάκυνθο τις τελευταίες μέρες, αλλά και μέσα πανελλαδικής εμβέλειας. Αναφέρομαι σε κάποια δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για τουρίστριες οι οποίες έπεσαν θύμα βιασμού μετά από χρήση της λεγόμενης ένεσης βιασμού στο Λαγανά. Επαναλαμβάνω και ξέρω ότι μπορεί να γίνομαι μονότονος, αλλά έχει την σημασία του, έχει μεγάλη σημασία ότι με τα μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία δεν υπάρχει καμία τέτοια κατάθεση, καμία τέτοια καταγγελία στις αρμόδιες αρχές.
1: Ναι.
0: Το μοναδικό περιστατικό που έχει καταγραφεί είναι μια, όχι το μοναδικό, δύο περιστατικά σχετίζονται με την αστυνομία, χωρίς να υπάρχει όμως, το ξαναλέω, έγγραφη κατάθεση. Το πρώτο το είπαμε χθες, όταν κάποια κορίτσια τουρίστριες έξω από ένα κλαμπ στο κέντρο του Λαγανά στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας προσέγγισαν τα αστυνομικά όργανα εκεί και τους είπαν ότι μια φίλη τους, η οποία βρισκόταν σε μη πόλεμη ή μη λιπόθυμη κατάσταση, δέχτηκε κάποιο τσίμπημα και στην συνέχεια σωριάστηκε. Και έχουμε και μια αναφορά για ένα τηλεφώνημα που έχει πέσει στο 100 από τον συνοδό μιας κοπέλας, ο οποίος και αυτός ανέφερε πιθανό τραυματισμό από βελόνα. Παράλληλα, χθες είχαμε εδώ τον πρώην δήμαρχο Λαγανά, τον κύριο Κομιώτη, για άλλου είδους συζήτηση, αλλά τέλος πάντων, επειδή η επικαιρότητα ήταν αυτή, τον ρωτήσαμε και μας είπε ότι και ο ίδιος έχει πέσει αυτή η κοσμάρτης μιας μητέρας Σουηδής τουρίστριας, η οποία έκανε σχετική αναφορά για την κόρη της.
1: Ναι, για ένα ανάλογο περιστατικό.
0: Αυτό φυσικά, το ότι δεν υπάρχει καταγγελία καταγεγραμμένη αστυνομία, δεν σημαίνει ότι πρέπει να απορρίψουμε αυτό το γεγονός. Σημαίνει ότι όταν δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία απαιτείται μεγάλη προσοχή στον τρόπο που παρουσιάζονται τέτοιες υποθέσεις και πραγματικά είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως κυκλοφόρησε αυτή η είδηση χωρίς να έχει φροντίσει κάποιος στοιχειοδός να επικοινωνήσει με τις αρχές, να ενημερωθεί αν όντως υπάρχουν καταγεγραμμένες καταγγελίες, ναι, και εν πάση περιπτώσει αν έχει πέσει στην αντίληψή τους κάτι τέτοιο.
1: Ναι, γιατί πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης σε κεντρικό επίπεδο αναφέρουν όλη αυτή την υπόθεση με βαρύγδουπες, πώς θα το πω, βαρύγδουπους τίτλους.
0: Και αυτό συμβαίνει
1: τρόπος,
0: κάθε καλοκαίρι, όπου ναι, όταν σημειώνεται ιδιαίτερα έλλειψη θεμάτων στην επικαιρότητα, πολύ εύκολα τσιμπάνε ένα Λαγανά
1: βέβαια.
0: Ή ένα Φαλιράκι ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, για να γεμίσουν να γεμίσουν το δελτίο, μια
1: και
0: σελίδα,
1: να γίνει και
0: αδιαφορώντας τόσο για τις συνέπειες, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Το ζήτημα λοιπόν είναι εμείς τι κάνουμε, εμείς ως Ζάκυνθος που δεχόμαστε
1: τους τουρίστες,
0: αυτή την αρνητική πίεση, την αρνητική προβολή. Ξέρω ότι ξέρουμε ότι έχει γίνει προσπάθεια στον Δήμο από τη Νέα Δημοτική Αρχή. Έχει συσταθεί μια επιτροπή τουρισμού πολυπληθής. Mm-hmm. Υπάρχει υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν τα του τουρισμού. Δεν μαζεύτηκαν οι ξενοδόχοι με τους πολιτικούς για να έτσι αναλύσουν το πρόβλημα του τουρισμού και να καθορίσουν τη γραμμή για τα επόμενα έτη. Υπάρχει υποστήριξη από ανθρώπους επαγγελματίες του είδους, ναι, και αυτό είναι απαραίτητο, όπως αντιλαμβάνεστε. Τι κάνουμε όμως τώρα και γιατί ο Δήμος δεν εμφανίστηκε πουθενά για να απαντήσει στα ερωτήματα που δημιουργούνται? Έχουμε μαζί μας την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Καλημέρα, κυρία Αυγουστίνου.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Είχε αντίκτυπο αυτή η δημοσιότητα στην εικόνα της Ζάκυνθου, πιστεύετε?
2: Κοιτάξτε, κύριε Μπάστα και κύριε Λιβέρη, οποιοδήποτε νέο κυκλοφορεί το οποίο είναι αρνητικό για το νησί μας, φυσικά έχει αντίκτυπο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, όλο τυχαίως, ερωτηματικό βάζω, την περίοδο που ξεκινάει το πικ του τουρισμού της Ζακύνθου. Νομίζω ότι η τοποθέτηση η οποία κάνατε ήταν πάρα πολύ σωστή, οπότε δεν θα επαναλάβω όλα αυτά που είπατε. Είχα σκοπό και εγώ να σας να τα πω. Να ξεκινήσουμε καταρχάς και να πούμε ότι όντως δεν υπάρχει κάποια επίσημη καταγγελία. Η Διεύθυνση Τουρισμού αλλά και το Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων αυτή τη στιγμή συλλέγει όλα αυτά τα στοιχεία με την συνεργασία της αστυνομίας. με ιδιωτικές δομές υγείας, γιατί αναφέρθηκε κάπου ότι, όχι κάπου, στα δημοσιεύματα, τα οποία μάλιστα δημοσιεύτηκαν και σε πανελλήνιας εμβέλειας μέσων ενημέρωσης, ότι νοσηλεύτηκε η συγκεκριμένη κοπέλα. Αυτό μπορώ να σας το διαψεύσω κατηγορηματικά, διότι εμείς μιλήσαμε με όλες τις δομές υγείας, τις ιδιωτικές, φυσικά και με το νοσοκομείο μας. Οπότε στην ερώτηση που κάνατε στο τέλος της τοποθέτησής σας όσον αφορά το τι κάνει ο Δήμος από προχθές που έχει προκύψει όλο αυτό, τόσο η Διεύθυνση Τουρισμού όσο και το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων, συλλέγει όλα αυτά τα στοιχεία και φυσικά θα απαντήσει όπως κάνει πάντα.
0: Δεν νομίζετε ότι πάσουμε λίγο από αντανακλαστικά?
2: Δηλαδή, δεν πάσουμε και θα σας πω γιατί.
0: Βγήκε στα μέσα ενημέρωση την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν περάσει 5-6 μέρες τώρα.
2: Θα σας πω. Όχι, δεν πάσχουμε. Δεν πάσχουμε γιατί μια γρήγορη απάντηση, χωρίς να συλλέξουμε τα απαραίτητα στοιχεία και να δώσουμε μια γρήγορη απάντηση, η οποία θα εκθέσει δύο φορές στο νησί, νομίζω ότι δεν πάσχουμε. Έτσι, θα θυμίσω ότι διαχειριστήκαμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και με μεγάλη επιτυχία πέρσι. Πάλι ένα κακό φαινόμενο το οποίο είχε βγει σε όλα τα μέσα ενημέρωση, τόσο σε τοπικά όσο σε πανεργατική εμβέλεια, αλλά και στο διεθνές χώρο. Να μην επαναλάβουμε τώρα το θέμα, το θυμόμαστε όλοι. Πάλι το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων είχε συλλέξει όλα τα στοιχεία, είχε προχωρήσει σε καταγγελίες. Υπήρξαν τα μέσα ενημέρωσης της Αθήνας, τα οποία δέχτηκαν από τον Δήμο και καταγγελίες. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, κύριε Μπάστα και κύριε Λιβέρη, θα πρέπει να γίνουν με σοβαρότητα, με συλλογή στοιχείων, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να το διαψεύσουμε κατηγορηματικά, αν και αυτό εφόσον ισχύει. Είναι ένα γεγονός που μόνο και μόνο που ακούστηκε, όπως πολύ σωστά προαναφέρατε, είναι σημαντικό και δεν πρέπει ούτε να κλείσουμε τα μάτια, αλλά ούτε και να το σηκώσουμε ψηλά, εννοώ επικοινωνιακά. Και θα πρέπει η απάντηση η οποία θα δώσει η Διεύθυνση Τουρισμού και το Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων να είναι σίγουρη για την απάντηση που θα δώσει.
0: Τουλάχιστον όμως θα περίμενα μία ανακοίνωση, αν μου επιτρέπετε, εκ μέρους της Επιτροπής Τουρισμού, ότι έχουμε ενημερωθεί για τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ψάχνουμε το θέμα και εντός λίγων ωρών ημερών θα σας απαντήσουμε με τη δέουσα, ας πούμε,
2: κύριε,
0: σοβαρότητα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όταν αναπαράγουμε γεγονότα.
0: Μα δεν λέω να το αναπαράγετε. Βγήκε κάτι και το αφήσατε για αρκετές μέρες.
2: Είναι μόνο κακό. Σας είπα λοιπόν ότι η Διεύθυνση Τουρισμού αλλά και το Γραφείο Διαχείρισης Κρίσεων είναι κάτι το οποίο από την πρώτη στιγμή που βγήκε το δημοσίευμα προσπαθεί να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και μόνο που ακούστηκε και αν υπάρξει. Αν υποθέσουμε ότι έστω και ένα γεγονός είναι αληθινό, θα πρέπει να δράσουμε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν ας δώσουμε λίγο το χρόνο σε ανθρώπους που, όπως αναφέρατε, είναι επαγγελματίες, ούτως ώστε το δελτίο τύπου το οποίο θα βγει τόσο σε τοπικά μέσα όσο και σε μέσα πανελλήνιας εμβέλειας να είναι σωστό και τεκμηριωμένο.
0: Ενημερώθηκε ο Δήμος επίσημα από τις αστυνομικές αρχές για το τι πραγματικά συνέβη?
2: Βεβαίως. Ο Δήμος έχει ενημερωθεί επίσημα. Ο Δήμος έχει ενημερωθεί επίσημα και έχει κάνει την έρευνά του με τις δομές υγείας, διότι είναι αρκετές οι ιδιωτικές, καθώς γνωρίζετε, οπότε και αυτό απαιτούμε έναν χρόνο ώστε να πάρουμε τις απαντήσεις αν υπήρξε αυτό το συμβάν στις δομές υγείας τις ιδιωτικές. Η απάντηση μέχρι στιγμής μπορώ να σας πω ότι είναι αρνητική. Οπότε αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά είναι χρονοβόρα και θα πρέπει στο να δοθεί σωστή απάντηση, ούτως ώστε να τελειώσει όλο αυτό το θέμα, χρειάζεται ένας χρόνος. Και να θυμίσω ότι νομίζω ότι βγήκε την Παρασκευή.
0: Έγινε κάποια επικοινωνία με τον ΕΟΤ, με το Υπουργείο Τουρισμού, με αγορές του εξωτερικού ενδεχομένως, με tour operators? Τους έχει απασχολήσει το θέμα, έχει πάρει διαστάσεις?
2: Καθόλου. Εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με τις μεγαλύτερες εταιρείες μας εδώ, όπου έχουν το μεγάλο όγκο των τουριστών μας. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει πάρει διαστάσεις αρνητικές. Και αυτό άλλωστε φάνηκε, γιατί ξέρετε κάτι, για κάποιον ο οποίος διαβάζει και λίγο τα δημοσιεύματα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας Δηλαδή, το πιο θέλει, αντιλαμβάνεται ότι ίσως να είναι και ένα fake news.
0: Αν είναι ζακεθινός όμως, επιτρέψτε μου κυρία Αυγουστίνου, και ακούει ναι. τοπικά μέσα ενημέρωσης και τους ίδιους τους αστυνομικούς να λένε ότι υποβαθμίζονται πολλές φορές οι παραβάσεις για να δείξουμε μια οροποιημένη εικόνα για το τι συμβαίνει στη Ζάκυνθο, κάτι που βολεύει και τους πολιτικούς παράγοντες και τους υπηρεσιακούς παράγοντες και το αρχηγείο της αστυνομίας κλπ. Όχι, θα είναι πολύ καχύποπτος ακούγοντας κάτι τέτοιο. Και αν συνέβη κάτι και το καλύψανε στην αστυνομία.
2: Κύριε Μπάστα, να σας πω.
1: Ο Λιβέρης. Κύριε Λιβέρη, μιλάτε, κύριε Αυγουστίνου. Ο κύριος Λιβέρης μίλησε πριν από λίγο.
2: Κύριε Λιβέρη, συγγνώμη.
1: Όχι, απλά το λέω γιατί. Εντάξει, δεν το είπα.
2: Καλά κάνετε. Είναι ένα γεγονός που σε καμία περίπτωση δεν θα κάλυπτε τόσο η αστυνομική διεύθυνση, αλλά δεν θα το επέτρεπε και η Δημοτική Αρχή, δηλαδή η Διεύθυνση Τουρισμού, καθώς και η Διαχείριση Κρίσεων του νησιού μας. Σε αυτό είμαι κατηγορηματική και απόλυτη. Ούτε μια εκατομμύρια θα συνέβαινε κάτι. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός. Αφορά τους ανθρώπους που εμπιστεύονται και επισκέπτονται το νησί μας. Οπότε ιδιαίτερα σε θέματα τόσο σοβαρά που αφορούν την σωματική ακεραιότητα και την υγεία των επισκεπτών μας, είμαστε αμήλικτα ακριβοί. Οπότε θεωρώ ότι ούτε η διεύθυνση της αστυνομίας θα κάλυπτε κάτι τέτοιο. Φυσικά δεν είναι η Δημοτική Αρχή. Οπότε σε αυτό είμαι απόλυτα ειλικρινής και απόλυτη ότι όχι, δεν υπάρχει κάποια συγκάλυψη και αν υπήρχε δεν θα το επιτρέπαμε ούτε μία στο εκατομμύριο. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολεί και είναι κάτι που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι επαγγελματίες προσπαθούν να συλλέξουν όλες τις πληροφορίες και είναι και η απάντηση που σας δίνω, είναι και ο λόγος της ας πούμε καθυστερημένης απάντησης που θα δοθεί και θα είναι η απάντηση η σωστή από τη σωστή.
1: Η ανακοίνωση λέτε, η ανακοίνωση, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Τώρα, ξέρετε, εκεί στο ναυάγιο πάνω έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα ώστε να έχουν την μέγιστη δυνατή ασφάλεια οι επισκέπτες του αξιοθέατου. Είχαμε και το περιστατικό με τον Αμερικανό τουρίστα και δεν θέλουμε να έχουμε κάτι αντίστοιχο άλλο στο μέλλον.
0: Μετά από αυτό το περιστατικό έγιναν επιπρόσθετες παρεμβάσεις και περιορίστηκε ακόμα περισσότερος ο χώρος, ναι. Και η ασφάλεια
1: είναι το πρώτο, είναι το πρωτεύον.
0: Μεγαλύτερο ακόμα βαθμό. Έτσι. Όμως εδώ δημιουργείται το εξής ζήτημα τώρα. Υπολογίζεται ότι επισκέπτονται το χώρο του ναυαγίου στο πεδίο του πλατώματος εκεί 4 με 5.000 τουρίστες κάθε μέρα. Ένα λεπτό να χρειάζεται κάθε ένας από αυτούς τους τουρίστες για να τραβήξει μια selfie, μια φωτογραφία κλπ. Με τους φίλους του. Ένα λεπτό. Για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί οι τουρίστες απαιτούνται, αν κάνει κανείς τη μαθηματική πράξη, 67-68 ώρες. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν γίνεται τώρα. Και τι συμβαίνει τώρα, παιδιά, στο ναυάγιο? Από τη στιγμή που μπήκε το κάγκελο, με αποτέλεσμα να μην έχει τη δυνατότητα, και ευτυχώς δεν συμβαίνει πλέον, ο οποιοσδήποτε να πηγαίνει στο χείλος του γκρεμού για να τραβήξει μια φωτογραφία από την πλατφόρμα που είναι ακριβώς μπροστά από το πάρκινγκ μέχρι τη σημαία, σε όλη αυτή την ευθεία. Μοιραία όλοι συγκεντρώνονται είτε στην πλατφόρμα ακριβώς μπροστά από το πάρκινγκ, είτε παίρνουν το μονοπάτι και ανεβαίνουν βόρεια να πάνε στη σημαία, όπου εκεί βέβαια ο χώρος είναι περιορισμένος. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστιες ουρές, να ταλαιπωρείται ο κόσμος
1: και πολλές φορές να φεύγουν, απαγοητευμένοι.
0: Εδώ λοιπόν πρέπει να διαχειριστούμε μια κατάσταση η οποία είναι δυναμική. Φτιάξαμε κάτι, κερδίσαμε κάτι, χάσαμε κάτι όμως. Και τώρα εδώ πρέπει να κάνουμε νέα παρέμβαση με κάποιο τρόπο. Είναι έτοιμος ο Δήμος, το παρακολουθεί το θέμα ο Δήμος?
2: Κερδίσαμε το πιο σημαντικό όμως. Κερδίσαμε την ασφάλεια.
1: Ναι, με αυτό το είπαμε.
2: Επίσης να θυμίσω ότι σε ποιο αξιοθέατο έχουμε πάει και δεν υπάρχει χρόνος αναμονής.
0: Ναι, χρόνος αναμονής, αλλά να υπάρχει μια τέντα για να μην πάθει ηλίαση ο κόσμος. Υπάρχουν κάποιες υποδομές, εμείς δεν έχουμε τίποτα εκεί.
2: Δεν διαφωνούμε καθόλου σε αυτό. Θα θυμίσω ότι εδώ και 2,5 χρόνια έχουμε ζητήσει τη διαχείριση της περιοχής του πλατώματος, η οποία ουσιαστικά και τυπικά δεν έχει έρθει στα χέρια μας. Βγήκε μια οικία η οποία ήταν η ίδια με την περσινή, η οποία επιβάλλει στο Δήμο την φύλαξη και την εσταξία του χώρου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό θέμα, κύριε, γιατί αυτό προεπαιτεί τεράστια κόστη, τα οποία καλείται ο ζακεθινός λαός να τα πληρώσει. Και αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αντί να κερδίζουμε από το ναυάγιο, σε χρήμα εννοώ.
2: Φυσικά.
0: Πέρα από τη φήμη που σίγουρα κερδίζουμε, δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Προς το παρόν είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε κιόλας από τις ευθύνες.
2: Να δαπανούμε τεράστια ποσά στην φύλαξη. Φέτος η φύλαξη είναι πολύ πιο ενισχυμένη από τα προηγούμενα χρόνια και για ακριβώς αυτό το λόγο, ούτως ώστε να βοηθούν στην διέλευση των ανθρώπων και να τους κατευθύνουν στο πώς και στο πού θα πρέπει να σταθούν.
0: Ένα πρόσθετο πρόβλημα, αν μου επιτρέπετε, είναι και το γεγονός ότι εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης, τώρα ο συνωστισμός είναι δύο φορές μεγαλύτερος στο πάρκινγκ και στο δρόμο. Και εδώ υπάρχει μια εκκρεμότητα από την πλευρά του Δήμου. Υποτίθεται ότι σπάσαμε το 1 εκατομμύριο που ήταν διαθέσιμο να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις και για το μονοπάτι που φτιάχτηκε από την περιφέρεια και για τον Δήμο. Πήρε ο Δήμος τα 500 χιλιάρια για να φτιάξει το Δήμο και ακόμα περιμένουμε εκείνη την περιβαλλοντική μελέτη για να γίνει η διαπλάτηση του δρόμου που θα βοηθούσε, βέβαια.
2: Το δρόμο εννοείται.
0: Ναι,
2: σαφέστατα. Αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο. Εκεί όμως είναι και το θέμα της περιβαλλοντικής μελέτης, η οποία έχει, όπως το είχαμε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τεράστια προβλήματα και τεράστια κολλήματα. Σαφέστατα, αν ο δρόμος ήταν έτοιμος, θα είχε διευκολύνει τη διέλευση των οχημάτων. Ωστόσο, αυτό που προαναφέρατε, τη διέλευση των ανθρώπων, ούτως ώστε να σταθούν ώρες ατελείωτες στο μονοπάτι, και όντως είναι μια πραγματικότητα αυτή που λέτε, δεν θα βοηθούσε στην προκειμένη περίπτωση ο δρόμος, θα βοηθούσε στη διέλευση των οχημάτων, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή όμως εντοπίζεται ιδιαίτερα σε αυτό που αναφέρατε, στον τεράστιο χρόνο αναμονής με σούσεις του καλοκαιριού και με συνθήκες καιρικές με ρολή υψηλές θερμοκρασίες. Είναι όμως κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δώσαμε προτεραιότητα στην ασφάλεια και νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταφέρει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Εννοείται πως πιέζουμε προς την κατεύθυνση να πάρουμε πολύ σύντομα την διαχείριση του ναυαγίου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε όλες αυτές τις
0: αυτό σημαίνει ότι εάν και εφόσον πάρετε την διαχείριση, τότε θα καθίσετε να σκεφτείτε πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Δεν θα έπρεπε από τώρα ο Δήμος που διεκδικεί.
2: Ο σχεδιασμός είναι έτοιμος από εμάς. Το πώς θα δημιουργηθεί, καταρχήν έχουμε δημιουργήσει ήδη μια κανονιστική, το πώς θα λειτουργεί όλος ο χώρος, το πού θα στέκεται ο κόσμος, κάποιες παρεμβάσεις που θα γίνουν όσον αφορά με στέγαστρα. Εννοείται πως ο σχεδιασμός έχει γίνει, η υλοποίηση όμως είναι αδύνατον να γίνει και φαντάζομαι ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι, διότι όλα αυτά είναι τεράστια κόστη και θα καλεστούν να τα πληρώσουν οι Ζακυνθινοί, όπου αυτή τη στιγμή από όλο αυτό το τεράστιο αριθμό τον οποίο προαναφέρατε, των 5.000 ατόμων, όχι απλά δεν εισπράττει κάτι ο Δήμος ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει, παρά έχει επιφορτιστεί με πάρα πολλές ευθύνες και πάνω απ' όλα και την πιο σημαντική, και επαναλαμβάνω και δεν γίνομαι κουραστική, είναι η ασφάλεια που αυτό το έχουμε καταφέρει.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι είμαι σαφής σε αυτό. Σαφέστατα έχουμε το σχεδιασμό μας. Mm-hmm. Σαφέστατα θα είμαστε έτοιμοι όταν θα δοθεί το πράσινο φως της αποκλειστικής διαχείρισης του χώρου. Όμως, και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι είναι κάτι το οποίο πιέζουμε πάρα πολύ την κεντρική εξουσία, ούτως ώστε να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα τη διαδικασία. Mm-hmm. Διότι να θυμίσω ότι όταν βγήκε η απόφαση για να πάρει ο Δήμος την διαχείριση του ναυαγίου, η προϋπόθεση ήταν να ολοκληρωθούν τα έργα τόσο στο σημείο του πλατώματος όσο και στην παραλία κάτω. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ φωνοβόρο, όμως εμείς στην παρούσα φάση πιέζουμε πάρα πολύ ούτως ώστε να δοθεί διαχείριση. Έχουμε μιλήσει και με τα συναρμόδια Υπουργεία. Έχουμε εκθέσει όλους αυτούς τους προβληματισμούς, που δεν είναι προβληματισμοί, είναι η πραγματικότητα. Γιατί ναι, μεν έχουμε φροντίσει για την ασφάλεια, όταν έχει έναν άνθρωπο και περιμένει και 30 και 40 λεπτά στους 40 βαθμούς Κελσίου,
1: μπορεί
2: να υπάρχει ένα
1: σκέπτο. Λίγα λέτε.
2: Και λίγα λέω. Εκεί έχω ενέχει άλλους κινδύνους όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο έπρεπε ήδη να έχει γίνει πάρα πολλά χρόνια και παλεύουμε τώρα να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο για το αυτονόητο.
1: Κλείνοντας, κυρία Αυγουστίνου, σχετικά με τις έξυπνες διαβάσεις της Ζάκυνθο, έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία, η κατάσταση. Σε ποια σημεία θα τοποθετηθούν και ποια ωφέλη αναμένεται να προσφέρουν?
2: 11 σχολεία μας θα αποκτήσουν τις έξυπνες διαβάσεις. Να πούμε ότι είναι ένα 100% χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Ήδη έχουν ξεκινήσει, ήδη έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση σε 4 σχολεία. Ναι. Η ολοκλήρωση θα γίνει στις, περίπου στις 31 Ιουλίου.
1: Να, στα τέλη του μήνα. Ναι.
2: Στα τέλη του μήνα. Είναι ένα έργο το οποίο έχουμε διεκδικήσει τη χρηματοδότηση. Έχει ήδη και ενοποιήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό αφορά πάρα.
0: Κυρία Αυγουστίνου, συγγνώμη, αλλά μάλλον μετακινήστε
1: ναι,
0: και.
1: Κάτι συμβαίνει, χάνεται το σήμα.
2: Δεν έχω καλό σήμα, ναι. Ναι. Ναι, το ναι. Σήμα, δευτερόλεπτο, λίγο να μετακινηθώ ναι. Για να με ακούτε λίγο καλύτερα. Μ' ακούτε.
1: Τώρα, ναι. Είχαμε μείνει στο σημείο ότι σε 4 σχολεία έχουν τοποθετηθεί ήδη, έχουν εγκατασταθεί.
2: Ναι, έξυπνε
1: διαβάσει από τα 11, ναι. Μέχρι τα τέλη του μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί. Είχατε πει η εγκατάσταση όλων ή κατάλαβα λάθος?
2: Ναι, καταλάβατε. Ωραία. Πολύ καλά. Μέσα στις 31 Ιουλίου θα έχουν ολοκληρωθεί. Ναι. Να πούμε ότι αφορά το σχολείο Παναγούλα και Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το 5ο Δημοτικό Εργατικές Κατοικίες, το Μουσικό Σχολείο, το 2ο Δημοτικό Σχολείο στην Τεμπονέρα, το 3ο Γυμνάσιο, το 4ο Δημοτικό Σχολείο στην Υφαντουργείο, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Διονυσίου, το 1ο Γυμνάσιο Λύκειο που είναι στις 24 ώρες, όπου θα είναι μια διάβαση η οποία δεν θα εξυπηρετεί μόνο τους μαθητές, αλλά θα εξυπηρετεί και τους πολίτες.
1: Ναι.
2: Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καραμπίνιο και το ΕΠΑΛ Ζακύνθου, στην επαρχιακή οδό Ζακύνθου Βολιμών, και το 10ο θα είναι το Δημοτικό Σχολείο Καταστάριου.
1: Μάλιστα. Άρα οι έξυπνες διαβάσεις αφορούν μόνο σχολεία, δεν αφορούν άλλα σχολεία.
2: Ναι, αυτό το πρόγραμμα αφορούσε μόνο σχολεία.
1: Μάλιστα. Κυρία Αυγουστίνου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού μιλήσαμε, με την κυρία Αυγουστίνου. Πάμε για το τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
5: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.
0: Στίγμα Radio.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Συνέχεια εδώ 20 λεπτά πριν από τις 12 στον Στίγμα με τον Σπύρο Λιβέρη και τον Γρηγόρη Μπάστα. Χθες είχαμε την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είχαμε την εκλογή νέου Προεδρείου του Σώματος. Ο κύριος Διονύσιος Πλέσας επανεξελέγει Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με τις ψήφους της πλειοψηφίας, της Δημοτικής Αρχής δηλαδή. Είχαμε και κάποιες έτσι έντονες στιγμές και αντιδράσεις κυρίως από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για μια θεσμική υποβάθμιση γενικότερα του Δημοτικού Συμβουλίου, για περιορισμό του διαλόγου, για αποδυνάμωση του ελεγκτικού του ρόλου κτλ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πλέσα, τον οποίο καλημερίζουμε. Καλημέρα,
1: καλημέρα κύριε Πλέσα και συγχαρητήρια για την επανεκλογή.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε εσάς, κύριε Λιβέρη, κύριε Μπάστα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ναι. Και ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Αν και βέβαια, τούτη τη φορά τα πράγματα ήταν διαφορετικά από την πρώτη. Δηλαδή, ενώ στην πρώτη ψηφοφορία, στην έναρξη, στην αρχή της ηττίας, υπήρξε μια διάθεση συνεννόησης και συνεργασίας με αποτέλεσμα να ψηφιστεί και η δική σας η συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο και από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης και το αντίθετο, τούτη τη φορά
0: δεν
1: το πετύχαμε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί, πιστεύετε?
2: Πιστεύω ότι δεν θα αιτιολογήσω εγώ την απόφαση της αντιπολίτευσης. Ο Δήμαρχος πιστεύω ότι έθεσε το πλαίσιο να υπάρχει ομοφωνία προς όλο το Προεδρείο και προς τον Πρόεδρο και στον Γραμματέα αλλά και στον Αντιπρόεδρο. Δυστυχώς η αντιπολίτευση επέλεξε να μην το συμφωνήσει αυτή την ομοφωνία. Δεν μπορώ να κρίνω την απόφαση και το σκεπτικό. Ο καθένας συμπολιτική αποφασίζει και κρίνεται γι' αυτό.
0: Μπορείτε όμως να σχολιάσετε αυτό που ακούστηκε, ότι το Προεδρείο λειτουργεί ως προέκταση της Δημοτικής Αρχής.
2: Εντάξει, εγώ έχω να πω και θα το πω πάλι για άλλη μια φορά ότι ως πρόεδρος έχω αυτό το άχαρο ρόλο της διαχείρισης του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κάθε θεσμικό όργανο έχει κανόνες. Αν θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, να ακούγονται δημοκρατικά οι απόψεις, να μην πλατιάζουμε και να έχουμε προσιλωμένοι στο στόχο μας, ώστε ο πολίτης να καταλαβαίνει πραγματικά όταν συζητείται ένα πρόβλημα το οποίο θέλει επίλυση και να δει όλες τις απόψεις, μπορούμε να κουβεντιάζουμε και να πλατιάζουμε και αν λέω και βάζω κάποιους χρόνους, γιατί τότε γινόμαστε και κουραστικοί προς τον κόσμο. Mm-hmm. Αν θέλει κάποιος να το πει αυτό, ότι εγώ δουλεύω θεσμικά και πάνω σε συγκεκριμένους κανόνες, αυτό είναι ο ρόλος μου δυστυχώς. Αυτό είναι ο άχαρο ρόλος που έχω. Εντάξει, δεν μπορώ να το κρίνω αυτό και να πω ότι δεν να αφήνω ελεύθερο το λόγο ή διακόπτω κάποιους. Πρέπει να υπάρξουν και κάποια όρια σε μια συζήτηση.
1: Και καλά, η αντιπολίτευση δεν στήριξε την πρόταση του Δημάρχου να παραμείνεται στην θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι θεωρεί και το έχει πει και κατά το παρελθόν αρκετές φορές ότι δεν εξυπηρετείτε το σύνολο, αλλά προσπαθείτε να εξυπηρετήσετε την Δημοτική Αρχή. Και γι' αυτό δεν σας ψήφισε. Εσείς γιατί δεν ψηφίσατε την πρόταση της αντιπολίτευσης για τον κύριο Γιακουμέλο, ας πούμε?
2: Στη διαδικασία της πολιτικής πρέπει να υπάρξει και μια αντίθετη... Όταν λοιπόν... όχι μια αντίθετη άποψη, ένας αντίθετος λόγος. Όταν από τη στιγμή που προσφέρεις χείρα βοηθείας ή χείρα συνεργασίας ή χείρα ψυχίας για να πάμε μαζί κάπου και ο άλλος να απορρίπτει, εντάξει, πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή από εκεί και πέρα, γιατί είναι στην δουλειά του Δημάρχου ως αρχηγός της παράταξης, να κρίνει και να δώσει την κατευθυντήρια γραμμή. Κρίνει ότι δεν έπρεπε να στηριχθεί ούτε η πρόταση του Αντιπρόεδρου ούτε η πρόταση του Γραμματέα, η οποία η πλειοψηφία δήλωσε παρόν σε αυτές τις προτάσεις.
0: Ένα από τα βασικά παράπονα πάντως της αντιπολίτευσης πέραν αυτών είναι ότι σημαντικά ζητήματα μεταφέρονται στη Δημοτική Επιτροπή, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου. Συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση?
2: Εγώ διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι πολύ, καθώς και με τον προηγούμενο κώδικα αλλά και με τον καινούριο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος ψηφίστηκε πριν μια εβδομάδα, η διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου έχει να κάνει με πιο ουσιαστικά θέματα, όπως είναι το να παράξει πολιτική πραγματική για την κοινωνία. Η Δημοτική Επιτροπή έχει την εκτελεστική, ας πούμε, συσσαγωγικά διαδικασία και το θεσμικό ρόλο του να ελέγξει αν είναι σωστά οι κανόνες ενός διαγωνισμού. Το αν θα πάμε όμως το να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός συνεχίζει και βρίσκεται, γιατί ο προϋπολογισμός είναι η πολιτική που ορίζει η πλειοψηφία ή η δημοτική αρχή.
0: Ναι.
2: Ο προϋπολογισμός, η έγκρισή του πλέον με τον καινούριο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης δεν θέλει καν έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή. Εισηγείται απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κύριος Δήμαρχος. Mm-hmm. Το να βάλεις και να ψηφίσεις τα τέλη έχουν να δείξουν με την πολιτική που θες να κάνεις τα έσοδα. Το να εγκρίνεις κανονιστικές παραμένουν στις λειτουργίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα πιστεύω ότι η ουσιαστική πολιτική παράγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο

0: οι πολιτικές τοποθετήσεις και να προχωρήσουμε στην έγκριση στην ψήφιση ενός άλλου προϋπολογισμού. Οπότε η πολιτική δημιουργείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρώ ότι πλέον και με τον καινούριο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης ενισχύεται και η θεσμικότητά του,
1: ναι,
0: και η ουσία του να παράγει πολιτική μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Τώρα, εντάξει, έχουν περάσει 2,5 χρόνια από τότε που αναλάβατε για πρώτη φορά αυτή τη θέση. Προφανώς έχετε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Έχετε δει κάποιες ατέλειες που σίγουρα θα υπάρχουν στην όλη λειτουργία, στο πώς μπορεί έτσι να βελτιωθεί η εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου, η λειτουργία του. Σκοπεύετε να αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες ως προς αυτό το κομμάτι?
0: Σίγουρα θα... Επειδή υπάρχει ο καινούριος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, θα υπάρξει μελέτη, γιατί αλλάζουν πολλά πράγματα, τόσο στη λειτουργία, πολλά πράγματα. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι βασικές. Για παράδειγμα, θα δώσω στη διαδικασία της λογοδοσίας, πλέον γίνεται ανά 4 μήνες, όχι ανά 2.
1: Ναι.
0: Ένας ρόλος που είχε, τον είχαν δημιουργήσει το Υπουργείο Εσωτερικών για το κομμάτι της λογοδοσίας, του Συμβουλίου της Λογοδοσίας, αυτής,
1: ναι,
0: της ειδικής συνεδρίασης, για να μπορούν και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι να θέσουν ένα θέμα προς ερώτηση, για να μην γίνεται αυτό το εκτός ημερησίας κάθε φορά σε ένα δημοτικό συμβούλιο και αναλωνόμασταν σε συζητήσεις πριν το Δημοτικό Συμβούλιο,
1: ναι,
0: επί ωρών. Οπότε και στο πλαίσιο της διαφάνειας και της λειτουργίας του Δήμου ήταν ένα πολύ σωστό εργαλείο στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου η ειδική συνεδρία της λογοδοσίας.
1: Τώρα πάει ένα τετράμινο?
0: Πάει ένα τετράμινο. Από εκεί και πέρα, πρωτοβουλίες που θα ήθελα να κάνω είναι σίγουρα, επειδή όπως είπατε έχω αποκτήσει και την εμπειρία αυτά τα 2,5 χρόνια, να είμαι εγώ προσωπικά πιο διαλλακτικός όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται, για να μπορεί και ο κόσμος να δει, και από εκεί και πέρα θα έρθω σε συνεννόηση με τις παρατάξεις και με τους αρχηγούς των παρατάξεων στον επόμενο διάστημα, ώστε να προχωρήσουμε, όπως λέει και ο καινούριος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ένα κανονισμό ο οποίος θα ψηφιστεί μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πλέσσα. Και πάλι συγχαρητήρια για την επανεκλογή.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, επίσης. Λοιπόν, με τον επανεκλεγέντα πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Πλέσσα, μιλήσαμε και συνεχίζουμε.
2: Υπάρχουν αρκετά μηνύματα από τις προηγούμενες συνεντεύξεις που είχαμε σήμερα. Σχετίζονται με το περιεχόμενο, με την θεματολογία. Ο Γιώργος από το Αργάσι λέει: άλλο να ερευνάς μια υπόθεση και άλλο να καταδικάς έναν τόπο πριν μάθεις τι έγινε. Αναφερόμενο σε αυτά τα περιστατικά που έκαναν το γύρο κάποιων μέσων μαζικής ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας σε σχέση με βιασμούς, όχι με βιασμούς ακριβώς, με ενέσεις.
1: Αυτό είναι απόπειρα.
2: Απόπειρες βιασμού.
1: Απόπειρα βιασμού.
2: Μετά από ενέσεις που έγιναν σε κάποιες τουρίστριες. Αν υπάρχει θύμα, πρέπει να μιλήσει. Αν όμως δεν υπάρχουν στοιχεία, ας μην δημιουργούμε πανικό. Εμείς δεν δημιουργούμε πανικό, εμείς καταγράφουμε τα γεγονότα και το παρουσιάσαμε ένα τέτοιο τρόπο ώστε να δείξουμε ότι πολύ εύκολα μια αρνητική είδηση αποκτά απήχηση μεγάλη στον,
1: ναι,
2: κόσμο, πολύ πιο εύκολα από μια θετική. Δηλαδή αν λέγαμε ότι στο Λαγανά, ξέρω εγώ, έγινε κάτι το εξαιρετικό, μια εξαιρετική εκδήλωση, κάτι δεν μπορώ να πω, δεν έχω στο μυαλό μου τώρα.
1: Οτιδήποτε, τέλος πάντων, ναι.
2: Δεν θα ταξίδευε τόσο εύκολα.
1: Όχι βέβαια,
2: και
1: το δυσάρεστο, το αρνητικό
2: άμεσα
1: είναι αυτό που ταξιδεύει. Και επειδή στο Λαγανά υπάρχει ένα background, ένα παρελθόν έτσι όχι ευχάριστο,
2: ακόμα και ένα ψήγμα να υπάρχει, μια υποψία,
1: δημιουργεί
2: κάποιου αρνητικού γεγονότος, αυτό είναι βέβαιο ότι θα διωγγωθεί. Και το λέω αυτό μη γνωρίζοντας, πραγματικά μη γνωρίζοντας αν συμβαίνουν αυτές οι καταστάσεις, αν υπάρχουν, ας πούμε,
1: να πω κάτι,
2: τέτοια γεγονότα.
1: Ναι, να πούμε κάτι για τους φίλους.
2: Δεν το αποκλείω, αλλά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω.
1: Φυσικά, κανείς δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει ούτε να το αποκλείσει. Μιλάμε όμως με κάποια δεδομένα που υπάρχουν. Τι θέλω να πω για τους φίλους οι οποίοι εύλογα έχουν την ανησυχία τους, τους προβληματισμούς τους κτλ. Γιατί στο Λαγανά δεν πάνε μόνο ξένοι, τουρίστες δηλαδή, και διασκεδάζουν, πάνε και νέοι άνθρωποι, ζακυνθινοί, τέλος πάντων. Τι θέλω να πω, είναι οξύμορο να καλεί κάποιος τηλεφωνικά το 100 και να λέει ότι ξέρετε, οι φίλοι μου

0: Δεν αισθάνεται καλά, αισθάνεται άσχημα και είχε την εντύπωση ότι πριν συμβεί αυτό κάποιος τη τσίμπησε, παραδείγματος χάρη, με κάτι, με μια βελόνα, με κάτι, και δεν ακολουθείται η διαδικασία του να πάει να το καταγγείλει στο αστυνομικό τμήμα. Γιατί το λέω? Διότι η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Όταν γίνει επίσημη καταγγελία, μετά γίνονται αιματολογικές εξετάσεις, τοξικολογικές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια περίεργη ουσία στο αίμα του συγκεκριμένου που καταγγέλει ότι κάτι έγινε περίεργο, κάτι ύποπτο κτλ. Και εκεί διαπιστώνεται αν όντως υπάρχει αυτό. Έτσι, δεν μπορεί να κρυφτεί. Δεν είναι μια ουσία αόρατη η οποία δεν φαίνεται πουθενά. Φαίνεται. Διαπιστώνεται από τις εξετάσεις.
1: Εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Δηλαδή, αν συνέβαινε σε ένα φίλο σου, σε μια φίλη σου, κάτι τέτοιο, θα το άφηνες έτσι? Καλά, εκείνοι ήταν μεθυσμένοι.
0: Εκτός και αν.
1: Λένε.
0: Δεν ήταν μόνο μια περίπτωση που ήταν μεθυσμένη, ήταν και άλλες. Λοιπόν, και η περίπτωση με τις κοπέλες νεαρές από τη Μεγάλη Βρετανία. Και η περίπτωση. Η τελευταία με το τηλέφωνο. Στο 100. Λοιπόν. Εντάξει. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής, ότι αν έχεις την υποψία ότι είσαι σε φάση λιποθυμίας, ότι δεν αισθάνεσαι καλά γιατί κάποιος ενδεχομένως πέρασε και σε τσίμπησε με κάτι περίεργο και έχεις αυτή την εντύπωση, πώς και δεν προχωράς μετά στα υπόλοιπα για να διαπιστωθεί αν είναι έτσι?
1: Το βέβαιο είναι ότι τα social media έβγαλαν πόρισμα πολύ πριν από την αστυνομία, δεν περίμεναν δηλαδή να υπάρξει κάποιο στοιχείο
0: και να πω και
1: αυτό για να προχωρήσουν,
0: ναι,
1: στην επιβεβαίωση αυτών,
0: εντάξει,
1: των γεγονότων.
0: Και θα πω και κάτι άλλο, θα προσθέσω και κάτι άλλο. Οι δικές μας πληροφορίες από την αστυνομία, ότι δεν υπάρχει καταγγελία, όχι ότι υπάρχει αλλά έχει υποβαθμιστεί, ή δεν έγιναν οι εξετάσεις, ή κάποιος αγνόησε ή υποβάθμισε το γεγονός κτλ. Κτλ. Προέρχονται από διαφορετικές πηγές στην αστυνομία και από τους συνδικαλιστές αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν καταγγείλει εδώ επίσημα ότι κάποια περιστατικά οριοποιούνται και υποκρύπτονται και δεν φαίνονται κτλ. Κτλ. Δεν έχουν και αυτοί άλλη πληροφόρηση. Επαναλαμβάνω, δεν εννοώ ότι δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι. Μιλάω βάσει των καταγγελιών αν έχουν υπάρξει επίσημα στην αστυνομία.
1: Να, ο Σπύρος από το Λαγανά λέει: εμείς που δουλεύουμε στον τουρισμό πληρώνουμε κάθε φορά το κόστος τέτοιων ιστοριών, είτε είναι αληθινές είτε όχι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να ζήσουμε με αυτή την πραγματικότητα. Απλά πρέπει να αναπτύξουμε ένα μηχανισμό για να μπορούμε να αντιδρούμε όταν συμβαίνει κάποιες ειδήσεις να, ναι, λαμβάνουν διαστάσεις περίεργες.
0: Και να επαναλάβω και κάτι ακόμα, να το ξαναπούμε, ότι επειδή η αστυνομία κάνει συχνά πυκνά ελέγχους στην περιοχή του Λαγανά, έτσι, είναι γνωστό αυτό, σε επιχειρήσεις, έξω, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, για πολλούς και διαφορούς λόγους, να το αναπτύξουμε, δεν έχει μέχρι στιγμής από κανέναν έλεγχο διαπιστωθεί κάποια ουσία στην κατοχή κάποιου βάσει αυτών των ισχυρισμών.
1: Τι είναι εντυπωσιακό πάντως? Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί αυτή η φήμη που κυκλοφορεί διεθνώς για τον Λαγανά, ότι είναι ένα άνδρο ανομίας όπου ο καθένας
0: αυτό
1: μπορεί να
0: έρθει
1: να κάνει διακοπές του και να κάνει ό,τι θέλει, είναι κάτι που έχει δημιουργηθεί εδώ και αρκετά χρόνια, ναι, και παραμένει έτσι εντυπωμένο, ας πούμε,
0: έτσι,
1: στο μυαλό πολλών ανθρώπων. Μέχρι σήμερα, παρά τις τόσες μύριες όσες κατηγορίες για ένα σωρό καταστάσεις περίεργης στο Λαγανά, δεν βλέπεις οι άνθρωποι εκεί του Λαγανά να μπορούν να σχηματίσουν ένα όργανο για να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους καταστάσεις. Δηλαδή βλέπεις ότι ακόμα και τα κέντρα διασκέδασης, που πολλοί κόσμος έρχεται ακριβώς για αυτά, όχι για τα ξενοδοχεία, ούτε για την παράλια, ούτε για τη χελώνα, έρχεται για να διασκεδάσει, για να πάει στα συγκεκριμένα καταστήματα,
0: ναι, ναι,
1: σε αυτή την ευθεία του Λαγανά,
0: ναι, ναι.
1: Ούτε και αυτοί δεν έχουν καταφέρει να συνεννοηθούν μεταξύ τους, διότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει δεν νομίζω ότι λειτουργεί προς το συμφέρον τους. Σίγουρα δεν λειτουργεί προς το συμφέρον του τόπου. Εκτός και αν πιστεύουν ότι τέτοιου είδους ειδήσεις προσελκύουν κόσμο. Χτυπάει η αδρεναλίνη και σου λέει θα πάω εκεί να ζήσω, ας πούμε, την περιπέτεια.
0: Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Όχι, δεν το πιστεύω.
1: Μα δεν είναι περίεργο. Από τις μπόμπες που λέγαμε παλιότερα, τα ποτά μπόμπες, που υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, εύχομαι να έχει περιοριστεί το φαινόμενο.
0: Είχαν γίνει προσπάθειες, Σπύρο, για την.
1: Ναι, αλλά δεν τα καταφέρανε ποτέ να συνεννοηθούν μεταξύ τους.
0: Ναι, δεν υπάρχει σημείο. Λοιπόν,
1: συνεννόησης. Το κοινό συμφέρον τι λέει, ότι θα έπρεπε με κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι να υπερασπιστούν την δραστηριότητά τους, τη βιώσιμότητα της επιχείρησής τους.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς, αυτό διαισθάνομαι, δεν θα τελειώσει σύντομα αυτή, τέλος πάντων, η φήμη που υπάρχει. Ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί επίσημα ποτέ. Μένει να το δούμε. Εμείς λέμε τα δεδομένα όσο έχουν μέχρι τώρα.
1: Φτάνοντας στο τέλος, να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει στη Ζάκυνθο το ΔΣ της ΠΕΔΗΝ, της, ναι, Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων Νήσων.
0: Στο Δημαρχείο, έτσι.
1: Στο Δημαρχείο. Και ότι αύριο θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στην Ζάκυνθο την συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
0: Ναι. Και πριν τη συνεδρίαση, όπου εκεί θα μιλήσει και ο καθηγητής ο κύριος Λέκας, θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Λέκα. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Νίκη, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Carré Wines, Aeolos Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators, and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
5: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Το καλοκαίρι.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος Πριόχος στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι μια ημέρα που μπορεί να αποβεί και μοιραία για τη χώρα. Θα δούμε. Σύσκεψη του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Να δούμε. Μετά τον έρωτα του Άδωνη με τον Κασελάκη, θα έχουμε έρωτα Τραμπ Ερντογάν.

Και επειδή είπα το όνομα του Γεωργιάδη. Εχθές έκανε μία ολομέτωπη επίθεση στο Τσίπρα.

Είπε καταγγέλλω τον Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Το είπε και ο Κοντονής και δεν το έκανε μήνυση. Πάλι φίρμα ο Κοντονής. Και συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης, προειδοποιώ τον κ. Τσίπρα, επειδή είμαι και λίγο παλαβός ο Γεωργιάδης του λεπτό, να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος, η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά περί τίνος πρόκειται. Ξέρουμε πολύ καλά περί όλων, κ. Γεωργιάδη.

Επακριβώς ο Γιώργος Γεωργιάδης είπε στο Action 24, του είπε ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και αυτή είναι η μόνη λογική λύση για το για ποιο λόγο έχει προκηρύξει εκλογές στις 26 Ιουνίου, τις πήγε 7 Ιουλίου και αν θέλει να μου κάνει μήνυση. Ο πιο διοφθαλμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης είναι ο Τσίπρας. Και απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης, γιατί είναι καλός άνθρωπος, μωρέ. Και είπε και άλλα και άλλα και άλλα, ο ηχετός γενικός.

Το κύριο θέμα για τη Νέα Δημοκρατία φυσικά είναι ο Σαμαράς. Τώρα θυμήθηκε ο Σαμαράς τον Ιούλιο του 26, δηλαδή τώρα, τις υποκλοπές, ένα γεγονός που έσκασε τον Αύγουστο του 22. Δηλαδή 4 χρόνια μετά. Και ενώ είχαν μεσολαβήσει οι εθνικές εκλογές του 23, που ο Αντωνάκης ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, που ποτέ δεν ρώτησε, λένε τώρα, από το Μαξίμου το λένε, εκεί που απευθυνόταν για να κάνει τα ρουσφέτια του, δεν ρώτησε τότε για τις υποκλοπές. Παιδιά, μην καρφώνεστε. Αφού δεν κάνετε ρουσφέτια.

επειδή ο κόρακας βγάζει το μάτι του κόρακα στην πολιτική. Ό,τι σκάνδαλο είχαν καταπιεί, ό,τι λαμογιά τους βόλευε, θα τα βγάλουν όλα τώρα στην επιφάνεια. Δεν θα προλαβαίνουμε να μαθαίνουμε, παιδιά. Εσύ που πήρες τόσα, όχι, εσύ που πήρες τόσα, εγώ πήρα τόσα, εσύ πήρες τόσα, όχι αυτό, όχι εκείνο, όχι τ' άλλο. Και αυτό αφορά και τους 300 της Βουλής, μηδενός εξαιρουμένου. Γιατί είδαμε και κάτι κόμματα που είχαν σημαία την ηθική.

Σήμερα λοιπόν είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται, λέει, στο top 5 των χωρών που ξοδεύουν περισσότερα χρήματα αναλογικά με το ΑΕΠ τους για τις αμυντικές δαπάνες. Είναι η Ελλάδα, η Πολωνία, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Λετωνία. Άρα δεν πρόκειται να τα βάλει μαζί μας ο Τραμπ.

Επίσης στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο ΓΕΘΑ δεν γνωρίζουν κάποιο νατοϊκό σχεδιασμό ότι θα κάνουν δύο νέα στρατηγία της συμμαχίας στην Τουρκία. Δεν το γνωρίζουν. Θα το μάθουμε σήμερα αύριο.

και να πούμε και ένα καλό νέο που μας αφορά όλους βεβαίως, διότι όλοι είμαστε κερδισμένοι πάρα πολύ από αυτό. Οι Έλληνες εφοπλιστές από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου είχαν έσοδα πάνω κάτω 4 δις δολάρια. Όχι, για να ξέρετε που γκρινιάζεται.

Κυκλοφορεί και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Μωρέ, τι γλυκό, τι τρυφερό. Τα έχουν μάλλον. Είναι μια φωτογραφία του Ερντογάν με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Ρούτε, που περπατάνε χεράκι χεράκι. Χέρι χέρι σε πηγαίνω και με πας. Άντε καλά Στέφανα, παιδιά.

Είναι, λέει, μια συμβολική κίνηση, αποτυπώνει τις στενές σχέσεις των δύο πλευρών. Και φυσικά με μια άλλη πιο σωστή μετάφραση δίνει πόσο ενισχυμένος είναι ο ρόλος της Τουρκίας στους κόλπους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ο Ρούτε δεν έχει κόλπο βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Πάντως πάνε χεράκι χεράκι.

εκδηλώνονται σιγά σιγά όλοι. Περιμένουμε να εκδηλωθεί και ο Τραμπ. Δεν ξέρω αν θα το προχωρήσει. Μπορεί να μπερδευτούν εκεί πέρα που θα φιληθούν και να έχουμε χιλάκι με χιλάκι πετροκέρας. Και εμείς θα φάμε το βερίκοκο. Παναγία μου, μη δω πάλι το Μητσοτάκη δύο βήματα πίσω από το Τραμπ να παραμιλάει μοναχός του. Μην το ξαναζήσουμε αυτό.

Μαζί μας είναι το Walk and Roll. Είναι ο Σοτσιλιβί. Εκεί υπάρχουν γεύσεις που δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν απαρατήρητες. Το Walk and Roll φέρνει το απόλυτο street food experience, φρέσκο σούσι φτιαγμένο καθημερινά, λαχταριστά noodles, αφράτα baobans και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Ολόφρεσκα υλικά, πολύ μεγάλες μερίδες και πολύ προσιτές τιμές. Και delivery για να μπορείς να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. 2695022462. Walk and Roll.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26-950 25-798.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
7: Τέταρτο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζιγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρόμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488 και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε.
0: Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε όταν κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση, γιατί ο κύριος Μαρινάκης αποκάλεσε δημόσια φιδέμπορους και ψευτοπατριώτες όσους ασκούν τεκμηριωμένη κριτική. Για τη στάση που επιδεικνύει το Μαξίμου στα εθνικά θέματα. Πάλι καλά. Προσέχουμε λοιπόν.

και ψευτοπατριώτες. Ωραίοι χαρακτηρισμοί, πολιτισμένοι, επιπέδου, επιδαπέδι είναι μάλλον, αλλά μην το κάνουμε θέμα.

Είπε και κάτι πάρα πολύ νόστιμο και πάρα πολύ έξυπνο φυσικά ο κύριος Μαρινάκης, το συνηθίζει άλλωστε, με αφορμή την προσφυγή του Σαμαρά στον Άριο Πάγο για τις παρακολουθήσεις. Είπε ότι είναι σαν τις τηλεοπτικές επαναλήψεις του Ρετυρέ. Βλέπει Ρετυρέ ο Μαρινάκης, τώρα καταλαβαίνουμε τα πάντα. Το Ρετυρέ παίζει μεσημέρι στο Μέγκα. Δηλαδή κάνω εικόνα τώρα να παρατάει τα πάντα ο Μαρινάκης και πηγαίνει να πηγαίνει να στείνεται σε μια τηλεόραση να βλέπει το Ρετυρέ. Να υποθέσω ότι λατρεύει το ρόλο της Κατερίνας Γιουλάκη. Συγγνώμη, μοναχός του είπε για επαναλήψη του Ρετυρέ.

Έλα παιδιά, έλα, φως στο τούνελ. Ο Πουλάκης θα είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ολόκληρη φράση του. Θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και άργησα. Ναι βρε παιδάκι μου, γιατί? Μα γιατί άργησες? Και είπε για τον Φάμελο, του τη χάρισα στις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές. Ναι, γιατί είσαι καλός άνθρωπος βασικά.

Και είπε του Φάμελου, παρετήσου σε συνέντευξη του είπε έτσι. Παρετήσου και πήγαινε εκεί, στο Τσίπρα δηλαδή, να δούμε αν θα σε πάρει. Στον εξώ τη έβαλε. Έλα παιδιά, έλα να βλέπουμε το ήθος της αριστεράς. Στήθος να μην δούμε γιατί είστε χάλια όλοι, αλλά το ήθος να το δούμε. Αν και της κορμάρας σας το ήθος σας χαλάρωσε το στήθος.

Και για να ξέρετε, σύμφωνα με το Πολάκη βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλη ηγεσία και καθαρό πολιτικό στίγμα θα ανακάμψει δημοσκοπικά και θα χτυπάει ποσοστά που κανείς δεν τα φαντάζεται, γιατί υπάρχει δυναμική από κάτω. Γιατί το δυναμικό της αριστεράς υπάρχει και περιμένει. Βρε παιδί μου, καλά που μας τα πες, γιατί δεν παίρναγε από το μυαλό μας. Θα χτυπήσει ποσοστά που κανείς δεν τα περιμένει. Να σου πω, κύριε Πολάκη μου, μην τα χτυπήσει πολύ και τα τρέχουμε στα νοσοκομεία τα ποσοστά, γιατί είναι χάλια το σύστημα υγείας του Γεωργιάδη. Ας τα πας στο διάλο. Λίγο να τα χτυπήσεις, όχι πολύ. Είπετε κάτι για το Μητσοτάκη, βέβαια. Το μόνο που κάνει ο Μητσοτάκης είναι να ταΐζει 100 οικογένειες και 10.000 κολλητούς. Τσιγκούνι μοναχά.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατμικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου, το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά, γιατί ξέρει τι ακριβώς ζητάει ο πελάτης, ξέρει πού απευθύνεται το καταλυμά σου, οπότε όλοι ευχαριστημένοι. Ο πελάτης ευχαριστημένος και εσύ με το κατάλυμα κερδισμένος. Premium Vacation Homes είναι ο Σαμπελόκηπους, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική, στο δρόμο του αεροδρομίου. Εκεί ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης και ένα τέτοιο κλειδί θα κρατήσεις και εσύ. Είναι σε θέση, εάν ο νοικιαστής το ζητήσει, να εξασφαλίσουν και προσωπικό για να καθαρίζει. Λοιπόν, και να σας εξυπηρετεί γενικώς. Premium Vacation Homes 2-9-5-0-44-107 είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα. Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26 951 018 91.
6: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
7: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
8: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
7: Καλά, κάτι θα κάνω.
9: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
11: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
12: Στίγμα.
13: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

στιγμά 97,6. Άγγελ Ούσπριο στο μικρόφωνο. Όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος, ίσως περισσότερο φέτος, πολύ φασαρία για τις γουρούνες. Και δίπλα στις γουρούνες έχουν προσθεθεί και τα ηλεκτρικά πατίνια. Οι γουρούνες εδώ στο νησί είναι κάτι σαν τις ιερές αγελάδες στην Ινδία. Είναι ιερές οι γουρούνες. Δεν τις πειράζουμε. Τις αφήνουμε να κινούνται ελεύθερα, ανεξέλεκτα. Ιδίως στις πολύ τουριστικές περιοχές, λέγε με λαγανά. Το ίδιο και τα πατίνια. Δεν έχω δει κανέναν έλεγχο έως τώρα. Θα μου πείτε, από ποιον να δεις έλεγχο? Δεν ξέρουμε γιατί τους είναι τα πατίνια. Και οι γουρούνες έτσι φλού αρτιστίκι είναι, αλλά εντάξει. Συνεχεία ατυχήματα με γουρούνες. Να ευχηθούμε να μην έχουμε και κανένα σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι που να το κυκλοφορεί ανήλικος, γιατί κυρίως ανήλικοι τα κυκλοφορούν. Ένας 16χρονος στο Λουτράκι είχε σοβαρό τροχαίο με πατίνι. Είναι στο χειρουργείο, δεν φορούσε κράνος. Έχετε δει κάποιον εδώ στο νησί με πατίνι και να φορά κράνος? Εδώ και αυτή με τις γουρούνες. Στους 10 ο μισός φοράει κράνος. Αλλά δεν τους ελέγχουμε για το καλό του τουρισμού. Και για το καλό κάποιον άλλον, αλλά να ζήσουμε και φέτος, έτσι.

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Είναι επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος. Η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο. Ό,τι καινούργιο βγαίνει στον τομέα της αισθητικής κάνει πρεμιέρα εκεί στο New Life Beauty Club. Το μυστικό για σμιλευμένο σώμα χωρίς χαλάρωση κρύβεται στην κατάλληλη τεχνολογία. Είτε χρειάζεσαι λιποδιάλυση, είτε μυϊκή τόνωση, η τελείανση έχουν τη λύση. Γνώρισε τις top μη επεμβατικές θεραπείες και πήγαινε εκεί να σχεδιάσουν μαζί σου εξατομικευμένο πρόγραμμα. New Life Beauty Club. Είναι Κρεωνερίου 42, το τηλέφωνο 26950 22 8.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: Το Παγκοσμίου Φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62075.
1: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζιγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομνιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρώμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμα. Είσοδος ελεύθερη.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Stigma Radio.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Ils disent que je suis un ours.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Nikki, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos SDR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos SDR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Stigma Radio. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Αχ, γεια σου Αποστόλη, ανέλπιστο.
3: Ανέλπιστο.
4: Αχ, δεν το περίμενες, ε.
2: Δεν το περίμενα. Πήρα να δώσω τη βοήθειά μου στον Πάνο το Καμένο.
5: Στα τέσσερα.
4: Ναι.
2: Άμα χρειάζεται κάνα τουιτάκι, κάνα φεσμπουκάκι, κάτι με καραβάτες και πουτσάκια να ξελασπώσει έτσι λίγο από την όλη φάση. Εγώ εδώ, με το Σμύρο.
4: Οκ. Αυτό να θες και λεφτά. Μυρίστηκες χρήμα και ήρθες. Να πάω να γίνεις παπάς, άμα θες λεφτά.
2: Μουσια, έχω μαλλιά, έχω, αλλά είμαι άθεος. Δεν μου βγαίνει.
4: Γιατί αυτή είναι ένθεη. Έλα τώρα, μην κολλάμε σε λεπτομέρειες.
2: Εγώ για Αντάρτικο ετοιμαζόμουν, αλλά δεν μου βγήκε. Τώρα φέρω εγώ την τόσα μουσια, δεν ούτε έναν άρθρο. Δηλαδή και έχω ξενέρωση για μέσα.
6: Επιτέλους. Καλά, θυμηθήκατε ότι έχετε εκπομπή επιτέλους και γυρίσατε.
4: Ναι. Λοιπόν. Και δεν είναι από μόνοι μας, δηλαδή. Απλά ακούσαμε τρέιλερ και λέω, οπ, πρέπει να γυρίσουμε.
6: Πρέπει να γυρίσουμε. Τι είναι αυτός ο Ζαχάρζες. Δεν περίμενα ότι θα υπάρχει πιο σπαστικός δημοσιογράφος από το Πόρτο Σάλτε.
4: Κι όμως, να. Ένας βγαίνει, τσουπ, 30 φυτρώνουν μετά.
6: Παρεξηγήσατε τον δημοσιογράφο. Δεν ήταν και δημοσιογράφο. Παρεξηγήσατε τον άνθρωπο.
4: Ναι.
6: Είπε κάτι που δεν έχει άδικο. Είπε τα νούμερα δεν βλέπουν γενοκτονία.
7: Γενοκτονία, τουλάχιστον τα νούμερα δεν υποδεικνύουν.
6: Ναι. Για τον εαυτό του.
4: Μόνο τα νούμερα. Ναι, όλα τα νούμερα αυτά. Ναι, σωστό.
6: Το νούμερο ο ίδιος και οι φίλοι του.
4: Σας παρακαλώ, μην προσβάλλετε το λειτουργό.
6: Όχι. Είπε την αλήθεια. Εννοούσε τον εαυτό του νούμερο και όσοι πιστεύουν τα ίδια με αυτόν.
2: Αποστόλη.
4: Έλα.
2: Εδώ πάλι πως με είπαμε, με ξέχασα.
4: Και εγώ δεν σε θυμάμαι.
2: Κάτσε, σου πω.
4: Σοβιετικός αρκούδος. Είσαι.
2: Ήθελα να πω για αυτό τον Άδωνη τον Γεωργιάδη.
7: Το γιατί δηλώνουμε ότι είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι στην πιο ωραία χώρα του κόσμου, αυτό είναι ένα άλλο. Άρα.
2: Εσύ ξεφτύλα ψηφοφόρε, όχι τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου, και ένα κόμμα είναι δημοκρατία. Έχουμε ό,τι θες, μπορεί να είσαι εφοπλιστής, βιομήχανος, αυτό το κόμμα θα ψηφίσει. Εσύ που βάζεις σταυρό στον Άδωνη, ενσυνείδητα να βάλω σταυρό σε πιο βουλευτή υποψήφιο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Πόσο καραγκιόζης μπορεί να είσαι, ρε γάμο του.
4: Ενσυνείδητο αυτό δεν μπορεί να είναι έτσι κι αλλιώς. Στο ασυνείδητο έχει περάσει όλο αυτό, γι' αυτό το κάνουμε. Είναι σαν τα ζόμπι. Πάει εκεί, προχωράει, δεν ξέρει.
2: Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, να παραγγείλω ένα ζευγάρι παπούτσια νούμερο 45. Πού κάνω την πληρωμή.
4: Τι θα πάρεις παπούτσια του Αρχαγγέλου.
8: Σούπερ διαγωνισμός. Τα υπέροχα αυτά βελούδινα χρυσοκέντητα παπούτσια του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
4: 45 του Αρχαγγέλου. Τι είναι ο Αρχάγγελος, παιδί μου. Σκήνομα είναι. Έχει 45 νούμερο, πιστεύεις. 38-39 εκεί.
2: Α, δεν είναι διαγωνισμικά. Εγώ θέλω να τα φορέσω, να έχω την ευλογία πάνω μου.
4: Ωραία, μπορεί να είναι πάνω σου, αλλά μπορεί να έχεις ένα μέρος του ποδιού. Δηλαδή η φτέρνα λίγο θα ξύνει έξω.
9: Γεια σου, Αποστόλη, από Ηράκλειο Κρήτης, Γρηγόρης.
4: Γεια σου, Γρηγόρη.
9: Είδες, πρέπει να, όταν ακούμε Πατρίς Χρυσία, οικογένεια να τρέχουμε μακριά. Επιβεβαίωνονται για άλλη μια φορά. Είδες εδώ στην Κρήτη, στους εκβιαστές, παπάδες, μητροπολιτάδες, αστυνομικοί, δικαστικοί, πολιτικοί. Πότε θα έρθει ο φίλος μας, ο Καμένος είπε Οκτώβριο-Νοέμβριο.
10: Βγαίνει, ξαναργόμαστε. Περίμενε τον Νοέμβριο.
9: Μαζί με τον Τζίπρα θα έρθουμε.
4: Περιμένουμε, τι, χώρια μαζί.
9: Τα μαζί δεν τα έχουν σπάσει.
4: Τι εννοείς.
9: Δεν έχουν μαλώσει, δεν τα έχουν σπάσει.
4: Α, ευρε, τι, για εκείνο και το Μακεδονικό. Αυτό ήταν για τα μάτια του κόσμου και για το πόπολο που τον ψήφισε.
9: Ηρέμησε.
4: Μην αγχώνεσαι.
9: Απλά οι ακροατές μας να ξέρουν ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι του Μόχου και που αγωνίζονται. Και είμαστε εμείς σε επαφή στην πλευρά.
3: Ναι, Αποστολή.
4: Έλα.
3: Δεν μου λες ο Τσακλαγιανγκύλ.
5: Τσακλαγιανγκύλ εδώ, τότε υπουργός οικονομικών εξωτερικών με τον οποίο εγώ είχα πολύ στενή επαφή. Δεν αρεβαίνεται, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρω με ένα ουίσκι.
3: Έχει καμία σχέση με τον Μελχισεδέκ.
11: Μελχισεδέκ λέγεται.
12: Το κατάλαβα.
11: Αγάπη, για προτεραιότητα.
4: Α, τι Τούρκος λες, να είναι ο Μελχισεδέκ, δεν ξέρω.
3: Ξέρω, εγώ θα μπερδευτεί, νομίζω είναι το ίδιο πρόσωπο, αλλά είναι άλλος, ε.
4: Άλλος είναι, εκείνος τελειώνει σε 10. Σε 10, δηλαδή είναι γρήγορος.
3: Θα μάθω καινούργια γράμματα.
4: Ούτε καν σε 20. Σε 10. Είναι Μέλχη, σε 10.
11: Αχ, καλά,
3: Μέλχη, σε 10 και το μέλουμε.
4: Αυτό.
3: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
13: Ναι, κύριε Στεφανέ.
4: Ναι, παρακαλώ.
13: Έχω πάρει τόσα τηλέφωνα. Θα φέρω τον Παναγιώτη καταρχήν. Για το ασανσέρ, είμαι στο χολαργό και έχουμε πρόβλημα. Έχει κολλήσει ανάμεσα στο δεύτερο και στον τρίτο όροφο.
4: Α, δεν χωράτε να σκαρφαλώσετε λίγο να πάτε στον άλλον.
13: Όχι, το ασανσέρ έχει κολλήσει.
4: Δεν ανοίγει.
13: Ναι, δεν είναι κανένα μέσα.
4: Α, τι ασχολείστε.
13: Σα πήρα για να μπορείτε να έρθετε να το φτιάξουμε.
4: Να το ξεκολλήσω, ναι. Δεν αδειάζω τώρα αυτές τις μέρες γιατί έχω κάτι ασανσέρ σε κάτι νοσοκομεία που πέφτουν όλη την ώρα.
13: Ναι.
4: Και μετά όταν αδειάσω να έρθω και από εσά.
13: Ναι, αλλά δεν έχετε κάποιον να συνεργάσετε να έρθει σήμερα, γιατί δεν μπορεί να μείνει το ασανσέρ, έτσι.
4: Γιατί δεν μπορεί να μείνει το ασανσέρ, αφού δεν έχει άνθρωπο μέσα.
13: Ναι, από το δεύτερο μέχρι το τρίτο είναι 5 όροφο. Πώς ανεβαίνει ο 5ο όροφο και ο 4ο.
4: Δεν έχει κλιμακοστάσιο.
13: Έχει κλιμακοστάσιο.
4: Α, έχει.
13: Αλλά...
4: Ναι, αλλά όπως καταλαβαίνετε, να δώσουμε μια προτεραιότητα στα νοσοκομεία. Έχει ανθρώπους μέσα, έχει περιστατικό. Έχει μια κυρία που την έφερε περιπολικό και άλλη μια που λιποθυμούσε και είναι μέσα. Έμειναν και στο ασανσέρ.
14: Μέσω περιπολικό ήταν και μια άλλη κυρία που δεν ξέρω τι είχε πάθει. Λιποθυμικό, μη λιποθυμικό και έκανε δύο περιστατικά που κατεβήκαν στο περιπολικό.
4: Και ήρθαν με περιπολικό και όχι ασθενοφόρο και είναι και στο ασανσέρ κολλημένες.
13: Εγώ εντάξει δεν είπα να παρατήσετε. Εννοείται και αυτοί έχουν την προτεραιότητά του. Αλλά αν έχετε κάποιον να συνεργάσετε να μου στείλετε.
4: Ναι, εντάξει. Τώρα συζητάμε το αν δεν έχω. Όχι το αν έχω. Αν έχω θα στέλνα.
13: Ναι.
4: Δεν έχω. Τι να κάνω τώρα. Ωραία. Έχω υπουργό τον Μπουμπούκο, τον άδο είναι τώρα, καταλαβαίνετε, δεν αντέχετε αυτό το πράγμα. Πρέπει να το λύσω. Δηλαδή υπάρχουν συνεχώς ανεπάρκειες.
15: Θα έχουμε πάντα κάποια κενά. Γιατί έτσι είναι η ζωή.
4: Έχω μπλέξει με τα νοσοκομεία.
13: Καταλαβαίνω. Έχετε κάτι να μου πείτε, μήπως πατήσω από πάνω τα κουμπιά που έχει κάτι ρελέδες.
4: Ναι, ναι, πατήστε τους ρελέδες. Αν πατήσετε τους ρελέδες τρεις φορές και μετά κάνετε shift 32 βόλτες και μετά πάλι alt και control, γίνεται το cheat και βγαίνει μετά η Tomb Raider με τα ρούχα χωρίς. Ναι.
13: Εγώ έχω από πάνω το λεβεδοσάτ, συγγνώμη, είναι. Και ένα κουμπί πράσινο, κόκκινο και μαύρο. Είναι με τρία κουμπιά. Μέσα οι ρελέδες και αυτά είναι με καλώδια. Δεν μπορώ να τα πιάσω αυτά.
4: Όχι, δεν πιάσετε τα καλώδια τώρα, μην τρελαθούμε. Πράσινο, κόκκινο και μαύρο. Για να σκεφτώ, για να σκεφτώ. Το πράσινο.
13: Το πράσινο το πατήσω, έτσι.
4: Το πράσινο μου φαίνεται καλή ιδέα, ναι.
13: Εντάξει,
4: εντάξει. Και μετά, άμα δεν λειτουργεί,
13: ναι.
4: Δεν έπιασε.
13: Εντάξει, κύριε Στεφάν, και μετά θα πρέπει να δώσω ένα τεχνικό.
4: Εντάξει, ευχαριστώ.
13: Τα σιπέρα, ευχαριστώ και καλή δύναμη.
4: Να είστε καλά, ελπίζω να βοήθησα. Που βοήθησα, δηλαδή το ξέρω, εντάξει.
16: Έλα από Σάμου, από ζούγκλα. Χώσε τη σαμιώτησα τώρα.
4: Ναι, όρεξη είχα. Θα σου βάλω αυτιά για να γουστάρεις.
17: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε.
16: Όχι, μην μου κάνεις τέτοια. You have been to Samos.
18: No, you have not been to Samos.
16: Ήρθε φέτος Ζέτα Μακρυπούλια στο νησί μας και είχε μαζί ένα τεκνό.
4: Αναβάθμιση.
16: Μάτια. Είχε κάτι μάτια. Δεν σου λέω τίποτα. Κάτι μάτια μεταξύ μέλη και ηφαίστειο. Ήταν το κάτι άλλο.
4: Δηλαδή είχε έρθει η Μακρυπούλια και εσύ χαλβάδιαζε στο τεκνό.
16: Ναι, φίλε, τη Μακρυπούλια την πήρε κανείς χαμπάρι. Όταν είχε δίπλα αυτό τον Άδωνη.
4: Και να σου πω και αυτός τι ήταν, αγαπητικός, φιλιόσαντο.
16: Δεν ξέρω, φιλότεχνος ήταν ο άνθρωπος και γύριζε εκεί μες στο χωριό μου και κοίταγε εδώ θεκήθε τα καντούνια. Εμένα μου είπε ότι μια χαρά τα πάτε εδώ, είστε πολύ όμορφα κτλ.
4: Άσε αυτά, δεν μας νοιάζει τώρα, το κουτσομπολιό μας νοιάζει.
16: Το κουτσομπολιό τι να σου πω.
4: Φιλιόσαντο, ήταν εγκομενέτο.
16: Ένας παλίκαρος, ένας ναύτης.
4: Τι να το κάνω, άμα δεν έχει είδηση δεν με νοιάζει. Ναύτες να, πολύ.
16: Εγώ ίσα που κρατήθηκα να μπει πω αγόρι μου τι μάτια είναι αυτά και μετά φεύγοντας, γυρίζοντας. Ξέρεις, κόλλο. Λέω αυτή ρε με τα γυαλιά πρέπει να είναι κάποια γνωστή, δηλαδή περσόνα, κατάλαβες, αλλά δεν πήρα χαμπάρι. Θέλω να κάνω μια αναφορά και να την αφιερώσω στον αγαπημένο σας Άρη Πορτοσάλτε για την ηθική ανωτερότητα της αριστεράς μέσα από τις ηχογραφήσεις και το βόθρο, μπορούμε να τις πούμε αυτές τις ηχογραφήσεις, το βαθύ της Ελλάδας. Γιατί εδώ έχουμε το βαθύ ένα κόλπο μαγευτικό που ρίχνουν τα σκατά. Δηλαδή αυτά που ακούγονται και ο τρόπος που μιλάνε οι εκπρόσωποι του έθνους και όλα αυτά τα τσογλάνια στο λαό, δηλαδή το επίπεδο αυτό το έλα. Ρε, τι κάνεις ρε, καλά πως πάμε ρε, έχω ένα αρχιεπίσκοπο να βολέψεις να κάνεις το σάλιο ή ξεφτύλα. Αυτό ένας αριστερός, ένας μαρξιστής, ένας ωραίος άνθρωπος δεν θα το έκανε ποτέ, Άρη μου. Αυτή είναι η ανωτερότητα της αριστεράς, όχι τα σάλια και οι μίξες.
12: Έλα, πώ το λέει κανεί.
4: Καλά, εσύ.
12: Καλή καλά είμαι. Σκέφτομαι όλο αυτό που ακούω. Μοιάζει το σύστημα δουλεύει για εσά, αλλά τώρα το έχουν ξεστηλήσει, έτσι. Ούτε μοντάζ δεν χρειάζεται να κάνετε. Πάει και αυτό ο χρόνο, το γλιτώσετε και αυτό ο χρόνο.
4: Ναι, δηλαδή... αυτό είναι αλήθεια και με το AI και αυτά, τίποτα, παραλία.
12: Τίποτα, δεν χρειάζεται τώρα. Επισυνδέσει θα βάζετε, θα δουλεύει μόνο το σύστημα.
4: Ναι,
12: δεν
4: χρειάζεται
12: να πα μέσα μοντάζ, τίποτα.
4: Όμω να ξέρει, όλο αυτό το σύστημα εμεί το έχουμε εκπαιδεύσει να δουλεύει έτσι με τα χρόνια.
12: Α, έχει γίνει δουλίτσα, ε.
4: Οπότε θέλω να πω είναι μια επένδυση που αποδίδει τώρα.
12: Κατάλαβα. Δουλεύει από κάτω εσύ.
4: Τώρα εγώ να τα λέω. Εντάξει.
12: Και κάτι τελευταίο. Το βλαμμένο τελικά ποιο είναι, έχει καταλάβει.
4: Πιο πολλά.
12: Στη συνομιλία με τον Καμένο λέει με το βλαμμένο τι θα κάνουμε. Δεν το θυμάσαι.
4: Α, ναι, το θυμάμαι.
19: Και το βλαμμένο.
10: Άστο. Να φύγει.
4: Μπορώ να υποθέσω, δεν θέλω να πω.
12: Α, μιλές. Αλλά κρατήσου λίγο να μπορεί να αντέξει στο ράδιο.
20: Μωρή κακομοίρα, σε είδαμε στο γυμναστήριο. Σε είδαμε να πηδάς εκεί κάτι μάντρες. Παρήγγειλες πίτσες. Έκανες το γάμο σου εκεί πέρα με τον Ντάιλερ. Μόνο το σεντόνι που δεν βγάλατε, τις πρώτες νύχτες του γάμου να πούμε. Και πήρες τις ευρωεκλογές 14%. Και θα μιλήσεις για τον Τσίπρα. Θα πεις τον Τσίπρα βούρκο.
4: Με τον Βάλτο εγώ δεν μπλέκω.
21: Ούτε με άλλους. Είναι κομμάτι του Βάλτο, κύριε πρόεδρε.
4: Εσείς τι νομίζετε.
20: Και πέρασε αγάπη μου τον Τσίπρα. Και μετά έλα να μας τα πεις.
4: Ο Τσίπρας, όπως ξέρεις πολύ καλά. Αλλά από πρώτο χέρι δεν ξεπερνιέται. Το ξέρεις κι εσύ.
20: Μπράβο. Καλά λέει ο γυμναστηριακός. Να είναι καλά λέει. Πήγαινε εκεί στο Μητσοτάκι να βγάζεις βόλτα τον πίνατ. Μια χαρά. Να μιλάτε και αγγλικά μεταξύ σας. Γιατί με τον Τραμπ δεν πρόκειται να μιλήσετε. Εντάξει. Καλά λέει ο γυμναστηριακός. Έχει δίκιο. Έλα μωρή καβλά.
4: Έλα ρολό Μπριτζίτα.
20: Γιατί δεν με έβγαλες μαλάκα, είχε διακοπές.
4: Πότε δεν σε έβγαλα.
20: Σήμερα που σε πήρα για το Μητσοτάκι για τον πρόεδρο που είχα κάνει εξαγγελία. Γιατί δεν το έβγαλες.
4: Θα το βγάλω, δεν χώρεσε.
20: Θα το βγάλεις μαλάκα γιατί ο πρόεδρος έχει παραπλανηθεί. Πρόεδρε είμαστε μαζί σου, γαμάς και δέρνεις.
4: Ο Μητσοτάκι πρόεδρε.
20: Γαμάς και δέρνεις τώρα έχει παραπλανηθεί. Βγάλ' το σε παρακαλώ πολύ. Μην τα βάλεις με τα ταξί πρόεδρε για να την πατήσεις σαν τον Παπαδρέο το μαλάκα. Πρόσεχε καλά την αδικία απέναντι στα ταξία του που παρακάνει. Να σε πω κάτι, μαλάκα, προχθές που ήμουν από κάτω, ακριβώς, ήμουν από κάτω πραγματικά 2 ώρα. Εκεί που σε περιμένω και σου λέω μαλάκα, έλα κάτω σε περιμένω, κάνε δύο με βαλίτσες αυστριακή και μου λέει μας πας αεροδρόμιο. Λέω τι κόλλο, παρ' το σήμα, που ήρθα να τον αποστώ.
4: Να σου πω, θέλω ποσοστό.
20: Οπωσδήποτε, μαλάκα, κερνάω καφέ 100% το 50-ρικάκι το ζεστό. Μαλάκα, βγήκανε μέσα από τα χόρτα και μου λένε πας αεροδρόμιο. Παναγία μου, λέω νόμιζα ότι μου κάνεις πλάκα τίχταρκη. Αλλά μιλούσανε ξένα οι άνθρωποι, δύο αυτριακοί. Άκου μαλάκα να δεις το λαφαρδέτζος.
4: Δεν σε χάλασε.
20: Καθόλου καμπλά μου. Οι Έλληνες έχουν γίνει σαν τους Γερμανούς, δεν ψάχνουν.
4: Μα και εγώ τους βαρέθηκα. Δηλαδή, αρχίσαμε τα πέδιλα και εμείς με την κάλτσα. Συχάθηκα.
20: Ούτε φοιτητές, ούτε σπουδαστές, ούτε επιστήμονες. Λοιπόν, στην Ελλάδα με βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στη Γερμανία το Comedy RTL. Ενώ οι Άγγλοι.
4: Α, σε βγάζουν και εκεί στο Comedy. Είδες. Έχουν αίσθηση χιούμορ.
20: Το βλέπουν αυτό.
4: Λοιπόν, το βλέπουν κυριαρχεί στην κομμωδία και δεν τα ακούνε. Τέλος πάντων, έλα για.
22: Αποστόλη Φέντ, καλημέρα.
4: Έλα Φέντ.
22: Θα σου πω για κάποια προβλήματα υγείας σοβαρά που έχω, δεν μπορώ να έρθω να σε δω, εν πάση περιπτώσει, και πάω τακτικά σε ένα γιατρό εδώ πάνω στο Τσαγκάρι, στο Αμαλία Πλέμμη, που θα με λύσει.
4: Ναι.
22: Το οποίο είναι για να καταρρεύσει το νοσοκομείο και κρατιέται από ορισμένους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.
4: Αποκλείεται.
22: Ναι. Προχτές λέω στον γιατρό, στον νεφρολόγο, του λέω, γιατρέ, λέω, δεν υπάρχει κάποιος, ας πούμε, βγαίνει ο Άδωνης στο Ευαγγελισμό, στο ένα, το άλλο, το νοσοκομείο. Πολύ σου λέω ο Άδωνης, νόμιζα, ξέρω εγώ ότι του πέρασα κανένα αγριό.
4: Αποκλείεται, ήμουν σίγουρος ότι οι γιατροί έχουν την καλύτερη γνώμη.
23: Λοιπόν, ο πόλεμος κατά της συμμορίας της μιζέρια είναι πιο σημαντικός από οτιδήποτε άλλο σε Υπουργείο Υγείας.
22: Ρε εσύ, Αποστόλη, δεν παίζεται ο άνθρωπος αυτός. Είναι φασίστας, είναι κάζαρνο, πώς το λένε, ελεηνός και τριτάθλιος.
4: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
22: Ναι, εντάξει, συμφωνώ.
4: Εργασιακά δηλαδή στους γιατρούς και γενικότερα. Έλα, γεια.
20: Λίγο.
4: Έλα ρε παιδί μου τώρα, έλα ρε παιδί μου, δεν κουράσκες, πήγαινε στο Comedy Germany να πούμε, έλα άσε με τώρα, γεια.
24: Γεια σου Αποστολή.
4: Γεια χαρά.
24: Τώρα γύρισα από τη Θεσσαλονίκη γεμάτος με σακιά με λεφτά.
4: Οχου, έμπλεξες κι εσύ τώρα.
25: Μοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες.
26: Τι παπαριές είναι αυτές που λες αγόρι μου.
24: Πρέπει να μου πεις κάπου να τα επενδύσω. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, έτσι να το πούμε και θεσσαλονικιότητα.
4: Ναι, πολλά. Κοίταξε να δεις τώρα. Βάλε σε κανένα ψεύτικο νόμισμα. Βάλε bitcoin, έπιασε.
24: Ποιο.
4: Το bit για bitcoin, ένα νόμισμα που είναι.
24: Α, ναι, σωστά, μπράβο. Αυτό θα κάνω. Ευχαριστώ πολύ.
4: Κούτσα.
0: Έλα, ρε Κοστόλα, ρε.
4: Έλα.
0: Λοιπόν, σε παίρνω να σου πω για χθες. Είδες στο μπάσκετ που κερδίσαμε τα Σιόνια.
4: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, επειδή μαλακή έχει πάει σύννεφο και υπερβολή, θέλω να πω κάτι. Ότι εγώ για δύο ώρες υποστήριζα την εθνική. Φτάνει μέχρι εκεί. Δεν ξεχνώ ότι αυτή η εθνική έχει παίξει φιλικό με τα Σιόνια και τα νομιμοποίησε. Δεν ξεχνώ τη δήλωση.
4: Καλά, δεν ξεχνάμε και το Σπανούλι που λέει: Εγώ μιλάω μόνο για μπάσκετ.
1: Να γίνει κάποια διαμαρτυρία από την πλευρά μας. Και γενικά θα ήθελα να μιλήσω μόνο για αυτό το θέμα.
2: Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό. Θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ. Το μυαλό μας είναι στο μπάσκετ και το πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι.
0: Μπράβο, τη δήλωση του Φραγκοφανούλη. Δεν ξεχνώ, ελπίζω να μην γίνω κακός μαζί σου, γιατί πολύ λίγοι το παραδέχονται, αλλά έχουν αρχίσει να το παραδέχονται. Ότι ο γλυκύτατος ο Γιαννάκης ο Αντετοκούμπο δεν έχει κάνει ποτέ καμία πολιτική δήλωση. Δεν έχει πάρει καμία θέση ούτε για την Παλαιστίνη, ούτε για τα Τέμπη, ούτε για τίποτα. Ναι, ήταν το φτωχό το παιδάκι, ο μετανάστης που υπέφερε μπούλινγκ, τον έβριζε ο Πλεύρης και ο Άδωνης, αλλά αυτή τη στιγμή στέλνει καρδούλες στη Μαρέβα. Δεν θα τον βρίσω, δεν τον μισώ, αλλά μου είναι αδιάφορος ο Γιαννάκης, ο Ανετοκούμπο, όπως τον έλεγε ο υπουργός της αγαπημένης του Μαρέβα.
4: Ακενοτούμπο τον έλεγε.
0: Ακενοτούμπο, sorry, έχεις δίκιο, ναι.
6: Ο Ακενοτούμπο.
7: Άλλο να σκεφτούμε.
0: Οπότε, εγώ για την εθνική χάρηκα αυτές τις δύο ώρες. Και οι υπερβολές κάποιων συντρόφων να μας παρουσιάζουν το Γιαννάκη με παλαιστινιακή μαντήλα και με το μαντήλι της Χαμάς, εντάξει, να λείπουν γιατί κανένας βασκετμπολίστας από τους δικούς μας δεν πήρε θέση για το θέμα της σφαγής στην Παλαιστίνη. Και άμα θες να δούμε και από άλλους, ήταν ο τεράστιος ο Λούκας Ντόνσιτς που κι αυτός παίζει NBA και την ώρα που έπαιζε ο ύμνος του Ισραήλ πήγε για χέσιμο, όχι ακριβώς είπε. Μπορούσαν να κάνουν μια συμβολική κίνηση.
4: Νομίζω για κατούριμα πήγε, αλλά εντάξει.
0: Ναι, ναι, απλά έτσι το γράψανε, ρε παιδί μου, γι' αυτό, για να είναι ακόμα πιο ωραίο, πιο ειρωνικό.
4: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ο Κακιούζης έκανε μια δήλωση καλή.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω για τον μάγκα του Φιλαδελφείου, τον Μιχάλη τον Κακιούζη, ο οποίος είπε αυτό που έπρεπε να κάνει η FIBA, είναι ευκαιρία να το κάνουμε εμείς, να του στείλουμε μια ώρα νωρίτερα σπίτι του.
8: Δεν είναι μόνο αθλητικό το παιχνίδι με το Ισραήλ. Άποψη δικιά μου είναι ο καθένας που έχει την δικιά του άποψη, αλλά εγώ το βλέπω τελείως διαφορετικό. Μας δίνει μια ευκαιρία να απαντήσουμε σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Τουλάχιστον κάναμε την αποστολή μας, αποκλείσαμε αυτά τα συχάματα και κάτι άλλο. Sorry. Γιατί μου λένε κάποιοι, ναι, μα τι φταίνει οι αθλητές, μα τι φταίνει οι αθλητές. Οι αθλητές του Ισραήλ, κανείς δεν βγήκε να δηλώσει ούτε καν για ειρήνη. Όλοι αφιερώνανε τα πάντα στους στρατιώτες του πολέμου. Οι αθλητές του Ισραήλ σηκώνανε post. Ακόμα και ο προπονητής τους είπε με μη 16 θα σταματήσουμε τον Αντετοκούμπο. Είναι ένας λαός φιλοπόλεμος, ένας λαός που μισεί τους άλλους λαούς, ένας λαός που θέλει τον πόλεμο. Οι λαοί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, όχι όμως με αυτό το λαό.
4: Έλα,
0: ναυτικός.
4: Έλα.
0: Λοιπόν, για αυτούς που λένε ότι να μην μπερδεύουμε τον αθλητισμό με την πολιτική, να τους θυμίσω λιγάκι τη φωτογραφία τη διάσημη με τους δύο μαύρους αθλητές που είχαν βάλει το μαύρο γάντι και το είχαν σηκώσει σε γροθιά στον αέρα στους Ολυμπιακούς του 72, αν θυμάμαι καλά.
4: Αυτά είναι ψηλά γράμματα για το Σπανούλι, άστο.
2: Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση. Οπότε εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ και είμαι εδώ για να μιλήσω για μπάσκετ.
0: Έλα να χαθούν λιγάκι, έλα που δεν έχει σχέση ο πολιτισμός με την πολιτική, δηλαδή ούτε τα βασικά αγράμματα, ούγκανα, καθάρματα, αναχαθείτε.
19: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Και σε άλλη γλώσσα, ΠΑΣΟΚ is here, united and strong. Ερχόμαστε Τσίπρα με Βαγγέλη αρχηγό.
0: Έλα, Αποστόλη.
4: Έλα.
0: Ο Γιάννης από Χανιά είμαι.
4: Γεια σου.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά? Έλα, παρεμίλα.
4: Ποιος είναι?
0: Η κόρη μου, η μικρούλα μου.
4: Αχ, κοριτσάρα μου.
0: Έλα.
27: Δεν είναι μικρούλια.
4: Είπε.
0: Δεν είναι μικρή, λέει πια. Πόσο είσαι, Αντωνία?
4: 8-9 θα γίνει ακραίο.
0: Ακραίο πολύ.
4: Και ακόμα δεν την έχει στείλει στα φανάρια να φέρει μεροκάματο. Ώρα είναι.
0: Εντάξει, Αποστολή. Να είστε καλά.
4: Στην ηλικία τη, οι Μητσοτάκηδες είχαν ήδη επαγγελματικό αφημί. Τι κάθεσαι?
0: Όχι, είσαι τρελός.
4: Είχαν δικό του λογαριασμό τραπέζι σε offshore. Είχαν δικέ του offshore. Τι κάνει αυτό, 9 χρονών?
0: Ένα που να είναι, θα την ετοιμάσω.
4: Εγώ τότε λέω. Τι λέει?
0: Θα σε ακούσει από το ράδιο.
4: Ναι, από το ράδιο αγάπη, από το ράδιο. Μπαλερίνα καπουτσίνα.
0: Εντάξει.
4: Μπορμπαντίνο κροκοντίλο, πες της, έλα για να συνοηθούμε.
28: Επειδή τρέχουν τα γεγονότα και δεν προλαβαίνω, ο Μαρκόνης είμαι, όποιος δεν με θυμάται.
4: Ναι, όχι, καλά που το λες, να σε θυμηθούμε.
28: Θα βλέπουν πολύ στο TikTok αλλά και YouTube Paul Σαντορίν.
4: Ναι, να το πατήσετε σωστά, Paul.
28: P-Alpha.
4: Όπως θα λέγαμε, Paul McCartney.
28: Σαντορίν, το Σαντορίνι, χωρίς συλλαβή στο τέλος με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Ή όπως λέμε στις κότες, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul. Έτσι, Paul.
28: Έδωσε εντολή ο Τραμπ να μην φεύγουν τα ΜΟΜΟΕ από μέσα όταν καταθέτουν US Congress Hearing.
4: Α, θα μένουν μέσα τα ΜΜΕ.
28: Manipulate American People. Αλλά μια Ινδύ την έδιωξε, δεν ξέρω, δεν την ξαναείδα.
4: Δεν ξέρω τι κάνουν αυτές οι Ινδές. Είναι και αυτό το σημάδι στο κούτελο, το κόκκινο, ξέρω εγώ. Που είναι σαν να σας το χέπει ελεύθερος κουπευτής. Σνάιντερ.
28: Τώρα όμως να μαζευτούν.
4: Δεν το φοβούνται όλη την ώρα αυτό?
28: Το
4: ή μήπως είναι κουμπί που το πατάς και κάνει τα χεράκια πάνω κάτω σαν τον Αρλεκίνο που τραβά στο σκηνάκι? Ξέρω εγώ τώρα, περίεργα πράγματα. Με μπερδεύεις, ξεκινήσαμε περίεργα, ας το διορθώσουμε στην πορεία. Yeah.
3: Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
3: Θέλω να κάνω μια καταγγελία, να μείνω και στα τη Κρήτη. Λοιπόν, πήγαμε φέτο στην Κρήτη και με έχει πει η μάνα μου να πάτε στην Γνωσό και να πάτε στην Γνωσό.
4: Πήγε στην Γνωσό?
3: Πήγα στην Γνωσό.
4: Και εσύ ό,τι πει η μάνα σου κάνει. Φλούφλι, ρε παιδάκι μου, φλούφλι. Έχει φτάσει 30-40 χρόνων μαντράχαλο και ό,τι σου πει η μάνα σου.
3: Με τη γυναίκα και τον κουμπάρο πήγα. Άκου να δει τι γίνεται. Μέχρι και πέρσι.
4: Που αν του ρωτούσε, ήσουν απεριτό. Αλλά τέλο πάντων, για πε.
3: Λοιπόν, μέχρι και πέρσι είχε μεικτό εισιτήριο και για τον αρχαιολογικό χώρο και για το αρχαιολογικό μουσείο 16 ευρώ. Πήγα εγώ, λέω θα δω 16 ευρώ, ό,τι όχι τον αρχαιολογικό χώρο και τα εκθέματα στο μουσείο. Και φέτο μου ζητάνε 20 ευρώ για τον αρχαιολογικό και 15 για το μουσείο.
4: Ναι, τι θε τώρα. Την τέχνη και τον πολιτισμό, τι θε. Τσάμπα, τι θε. Μήπω θα σε πληρώναμε κιόλα.
3: Να σου πω κάτι. Στην Τουρκία, στην αρχαία 3, το εισιτήριο για τον τουρίστα είναι 20 ευρώ.
4: Γιατί ήταν στην 3 και δεν έβλεπε καλά, είναι πέταλο.
3: Είναι, ναι, ήταν. Να σου πω κάτι όμω, για τον Τούρκο είναι 2 ευρώ.
4: Να, ορίστε.
3: Θέλαμε γιατί δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
4: Να, το Τουρκός μπορεί πρέπει να γίνουμε. Τέλος πάντων, άσε με τώρα.
28: Το είτε γιώτα τάφ έψιλον της Κρήτης άρχισε εκπομπή για εξωγήινος.
4: Το είτε.
28: Η πρώτη
4: είτε άρχισε είτε δεν άρχισε αυτό το είτε.
28: Να μαζευτούν οι επιστήμονες αφού δεν ασχολούνται με εξωγήινος. Το άλλο βαπόρι πνίγηκε. Ο άλλος άνθρωπος κάηκε.
4: Ναι, πνίγηκε γιατί πήγαινε στην Περσία και είχε μέσα τα χασίσια.
5: Το βαπόρι απ' την Περσία.
28: Μη δίνουν σημασία στα πανεπιστήμια.
4: Να πνίγηκε παράδει... στην Κορινθία. Πού πήγε, απ' την Περσία.
5: Το βαπόρι. Απ' την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
28: Να ακούσουνε το είτε το πανεπιστήμιο.
4: Τόνους 11 γεμάτο ήτανε, λέει, με χασίσι μυρωδάτου. Με 11 τόνους, αγάπη μου, πώς να μην πνιγεί. 11 τόνους χασίσια, πού θα πάνε αυτά.
5: Τώρα κλαίουν όλα τα λάνια που θα μείνουνε καρμάνια.
4: Είμαστε αποφλακωμένος λαός. Να γεμίσουμε και με τις φούντες να κάψουμε όλα τα κεφαλικά μας κύτταρα. Δεν κοράει, δεν αντέχουμε άλλο. Ψηφίζουμε ήδη Μητσοτάκη. Θεωρείς ότι είμαστε ένας λαός νυφάλιος. Δεν είμαστε ένας λαός μαστουρωμένος ήδη. Χρειαζόμασταν και τις φούντες τις έξτρα. Έλα τώρα.
28: Μισή μέρα μένω.
4: Άσε με τώρα μισή μέρα και ολόκληρη. Έλα γεια.
9: Ναι.
4: Παρακαλώ.
9: Ελληνοφρένεια, ε.
4: Ναι.
9: Εσύ είσαι.
4: Εγώ.
9: Αποστολή.
4: Ναι, ναι.
9: Το σήκωσα τη μία, ρε Αλάνη.
4: Το σήκωσα.
9: Φίλε, χρόνια σε ακούω.
4: Ωραία, καλή φάση.
9: Ναι, ναι, χρόνια, χρόνια.
4: Ναι.
9: Και γουστάρω πολύ. Αλλά είσαι κολλημένος, λέγαμε το. Τρώει κολλήματα.
4: Εντάξει.
9: Τρώει κολλήματα. Θα μπορούσε δηλαδή να είσαι πιο.
4: Ανθρώποι είμαστε. Ανθρώποι. Ανθρώποι και τρώμε και τα κολλήματά μας.
9: Δεν είναι έτσι, δηλαδή. Αφού κάνει παγκάτο κάτω, σωστά το σπαγκάτο.
4: Το κάνω όμως, αλλά χτυπάει η οικογένεια κάτω και δεν μπορώ, πονάει.
9: Αφού τα έχει κόψει.
4: Η πληγή. Ακουμπάει η πληγή.
9: Δεν βάζει μπερατίν.
4: Και πάλι, η πληγή είναι πληγή.
9: Δεν έχει κανένα βάζελο, φιλαράκι, κανένα βάζελο να σε ενημερώσει πώ το κάνουν αυτοί που ξέρουν.
4: Ε, μου το κάνουν, αλλά στην άλλη πληγή, την πίσω.
9: Είναι, θα ενημερώσει αυτοί που ξέρουν, σαράμα εκεί, που είναι γυαλαμένοι είναι εκεί.
4: Ναι, τι να σου πω τώρα, πρέπει να μάθω.
9: Κύβουν Ευρωπαίου, κύβουν αμέσω να δουν τα εκεί τα πέι. Δεν έχει κανένα βαζελάκο, αφού τώρα έχει κάποιο φίλο, δεν μπορεί.
4: Δεν του κάνω παρέα αυτού, όχι. Τέλο πάντων, δεν πειράζει.
9: Τώρα παντελονάτα. Έχουμε γεμίσει με το ζαβό εκεί, όλοι είναι τρίπκοι. Όλοι τρίπκοι. Όχι όμως αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος, ο εσχρό, εννοώ ψυχικά.
4: Αυτό
9: αλλά παίζει μπάλα μόνος του. Είναι όπως λένε οι Βάζελοι, όταν ήταν ο Κόκαλης και παίζει μπάλα μόνος του, δεν υπήρχε άλλος. Παίζει μπάλα μόνος του, φίλε, και δυστυχώς θα τον έχουμε για πολλά χρόνια.
4: Ωραία, και ευτυχώς τυχεροί είμαστε.
9: Για τα φιλαράκια του και για την πάρτι του. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
4: Εγώ σου λέω τυχεροί είμαστε, ευτυχώς που έχουμε αυτόν. Άγιο είχαμε. Άγριο, αλλά άγιο, άγριο.
9: Με το ζαβό.
4: Ναι, ναι, ναι, να είναι καλά.
11: Θα κάνεις να πει Άγιο Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
4: Βες το γεροδιάλο που δεν καεί στην κόλα στα καζάνια να καεί.
13: Γεια, άρρωστε, ανώμαλοι.
14: Τέλος πάντων, να σου πω αρέσει, επειδή είμαι λίγο μαλάκα εγώ.
4: Έλα, μη λες τέτοια τώρα. Μη λες τέτοια, με στεναχωρείς. Δεν συμφωνώ εγώ.
14: Ακούει και η γυναίκα μου. Να σου πω κάτι.
15: Ούτε κι εγώ, ούτε κι εγώ.
14: Τα παιδιά μου εμένα δεν πληρώνουν φόρο. Τι μηδένει ο Μητσοτάκης.
4: Τα παιδιά σου είναι παιδιά, δεν είναι? Α, είναι μεγάλα τώρα.
14: Ναι, παιδιά, ρε παιδί μου, έχουν μισθωτή εργασία. Δεν πληρώνουν όμως φόρο. Είναι μηδέν ο φόρος τους. Ο Μητσοτάκης τι μηδένισε.
4: Το IQ των ψηφοφόρων του.
17: Αυτό είμαι.
14: Ο πατέρας του έλεγε τότε το 90. 0 συν 0, 14%.
4: Αυτό.
14: Έχουμε μπλέξει, φίλε, άστο, γάμισε το.
4: Δεν πειράζει, ένας Τσίπρας όμως θα μας σώσει.
14: Καλά, αυτό ξαναπες το.
4: Μια φορά τις λέμε τις μαλακίες, τώρα επαναλαμβάνομαι, είναι μαλακία, δεν είναι μαλακία.
11: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
14: Αλέξη, αύριο κάνουν απεργία και ζητάνε αυτά που τους έδωσε στο 19 και τα φτύσανε.
15: Αγόρι μου τρελό.
4: Αμάν, ζημιά.
15: Καβλοσαλόμι μου μαυρισμένη. Θα σου πω, μαλακ.
10: Τα κατάφαμε εμείς τον Απρίλιο, όποτε φύγατε τον Ιούνιο. Που να δεις για να καταλάβεις ποιος είναι ο γυμναστηριακός μαλάκα. Πρόεδρε, έχω εξάγγελμα. Διάγγελμα, πες το πως θες.
4: Εξάγγελμα, άγγελμα, εξάγγελμα. Μας ήρθε από μακριά.
12: Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθε από μακριά. Γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι.
10: Μα εγώ φιλέ.
4: Αλλά άμα είσαι μορφωμένος δεν θα ήσουν δεξιός. Σωστό.
10: Ναι ρε μαλάκα, διάγγελμα έκανα λάθος.
4: Άντε ρε παπάρα. Τώρα θα έρθει ο Τσίπρας θα τα γαμίσει όλα. Ετοιμάσου.
10: Ωραία, θες να ακούσεις τώρα για τον πρόεδρο που τον αγαπάω και γαμάει ο Μητσοτάκης. Τώρα όμως έχει πέσει σε...
4: Πάει ο Μητσοτάκης. Τέλειωσε, απλά δεν το έχουν πει ακόμα. Τώρα θα γίνουν ανακοινώσεις.
10: Κοίτα πρόεδρε, είναι 30.000 οικογένειες, νοικοκυρέοι που πληρώνουμε φόρους, 4.000. Κάποιος αγωγή έτσι.
4: Λέγε και ό,τι θες, έχει τελειώσει αυτός, δεν υπάρχει.
10: Ναι, ναι, πρόσεξε, μην παραπληθείς και κάνεις το λάθος και τα βάλεις με το ταξί και αφήσεις τα βιοταχεία.
4: Λάθος του, όχι λάθος του.
10: Ναι, πρόσεχε καλά γιατί και ο Παπανδρέου ο μαλάκας
4: το... θα σέβεσαι. Όταν λες Παπανδρέου θα πλένεις το στόμα σου με τουμποφλό.
10: Πρόσεξε πρόεδρε, παραπληθείς, σε ωραίος γάμα, η υγεία.
4: Ευτυχώς δεν έχει σήμα και χάνονται μερικές από τις μαλακίες σου. Έλα, γεια.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
8: 26 950 25 798.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
0: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
11: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
13: Stigma Radio.
14: Γεια σας, Αποστολή.
15: Γεια χαρά.
14: Τώρα γύρισα από τη Θεσσαλονίκη γεμάτος με σακιά με λεφτά.
15: Οχου, έμπλεξες κι εσύ τώρα.
16: Μοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες.
17: Τι παπαριές είναι αυτές που λες, αγόρι μου?
14: Πρέπει να μου πεις κάπου να τα επενδύσω. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, έτσι να το πούμε και θεσσαλονικιώτικα.
15: Ναι, πολλά. Κοίταξε να δεις τώρα. Βάλε σε κανένα ψεύτικο νόμισμα. Βάλε bitcoin, έπιασε.
14: Ποιο?
15: Το bit για bitcoin, ένα νόμισμα που είναι.
14: Α, ναι, σωστά, μπράβο. Αυτό θα κάνω. Ευχαριστώ πολύ.
15: Κούτσα, κούτσα.
14: Έλα, Κοστόλα, ρε.
15: Έλα.
14: Λοιπόν, σε παίρνω να σου πω για χθες. Είδες το μπάσκετ που κερδίσαμε τα Σιόνια?
15: Ναι, ναι.
14: Λοιπόν, επειδή μαλακία έχει πάει σύννεφο και υπερβολή, θέλω να πω κάτι. Ότι εγώ για δύο ώρες υποστήριζα την εθνική. Φτάνει μέχρι εκεί. Δεν ξεχνώ ότι αυτή η εθνική έχει παίξει φιλικό με τα Σιόνια και τα νομιμοποίησε. Δεν ξεχνώ τη δήλωση.
15: Καλά, δεν ξεχνάμε και το Σπανούλι που λέει: εγώ μιλάω μόνο αυτό για μπάσκετ.
18: Να γίνει κάποια διαμαρτυρία από την πλευρά μας. Και γενικά θα ήθελα να μιλήσω μόνο για αυτό το θέμα.
19: Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό. Θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ. Το μυαλό μας είναι στο μπάσκετ και το πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι.
14: Μπράβο, τη δήλωση του Φραγκοφανούλη. Δεν ξεχνώ, ελπίζω να μην γίνω κακός μαζί σου, γιατί πολύ λίγοι το παραδέχονται, αλλά έχουν αρχίσει να το παραδέχονται. Ότι ο γλυκύτατος ο Γιαννάκης, ο Αντετοκούμπο, δεν έχει κάνει ποτέ καμία πολιτική δήλωση. Δεν έχει πάρει καμία θέση ούτε για την Παλαιστίνη, ούτε για τα Τέμπη, ούτε για τίποτα. Ναι, ήταν το φτωχό το παιδάκι, ο μετανάστης που υπέφερε, έπαθε μπούλινγκ, τον έβριζε ο Πλεύρης και ο Άδωνης, αλλά αυτή τη στιγμή στέλνει καρδούλες στη Μαρέβα. Δεν θα τον βρίσω, δεν τον μισώ, αλλά μου είναι αδιάφορος ο Γιαννάκης, ο Αντετοκούμπο, όπως τον έλεγε ο υπουργός της αγαπημένης του Μαρέβα.
15: Ακενοτούμπο τον έλεγε.
14: Ακενοτούμπο, sorry, έχεις δίκιο, ναι.
20: Ο Ακενοτούμπο.
21: Άλλο να
20: σκεφτείτε.
14: Οπότε, εγώ για την εθνική χάρηκα αυτές τις δύο ώρες. Και οι υπερβολές κάποιων συντρόφων να μας παρουσιάζουν το Γιαννάκη με παλαιστινιακή μαντήλα και με το μαντήλι της Χαμάς, εντάξει, να λείπουνε, γιατί κανένας βασκετμπολίστας από τους δικούς μας δεν πήρε θέση για το θέμα της φαγής στην Παλαιστίνη. Και άμα θες να δούμε και από άλλους, ήταν ο τεράστιος ο Λούκας Ντόνσιτς, που κι αυτός παίζει NBA, και την ώρα που έπαιζε ο ύμνος του Ισραήλ πήγε για σχέση, όχι ακριβώς είπε. Να κάνουν μια συμβολική κίνηση.
15: Νομίζω για κατούριμα πήγε, αλλά εντάξει.
14: Ναι, ναι, απλά έτσι το γράψανε, ρε παιδί μου, γι' αυτό, για να είναι ακόμα πιο ωραίο, πιο ειρωνικό.
15: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ο Κακιούζης έκανε μια δήλωση καλή.
14: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω για τον μάγκα του Φιλαδελφιώτη, τον Μιχάλη τον Κακιούζη, ο οποίος είπε αυτό που έπρεπε να κάνει η FIBA, είναι ευκαιρία να το κάνουμε εμείς, να τους στείλουμε μια ώρα νωρίτερα σπίτι τους.
22: Δεν είναι μόνο αθλητικό το παιχνίδι με το Ισραήλ. Άποψη δικιά μου είναι, ο καθένας μπορεί να έχει δικιά του άποψη, αλλά εγώ το βλέπω τελείως διαφορετικό. Μαζί είναι μια ευκαιρία να απαντήσουμε σε πάρα πολλά πράγματα.
14: Τουλάχιστον κάναμε την αποστολή μας, αποκλείσαμε αυτά τα συχάματα. Ελλάδα και κάτι άλλο. Sorry. Γιατί μου λένε κάποιοι, ναι, μα τι φταίνει οι αθλητές, μα τι φταίνει οι αθλητές. Οι αθλητές του Ισραήλ, κανείς δεν βγήκε να δηλώσει ούτε καν για ειρήνη. Όλοι αφιερώνανε τα πάντα στους στρατιώτες του πολέμου. Οι αθλητές του Ισραήλ σηκώνανε πώς. Ακόμα και ο προπονητής τους είπε με μη 16 θα σταματήσουμε τον Αντετοκούμπο. Είναι ένας λαός φιλοπόλεμος, ένας λαός που μισεί τους άλλους λαούς, ένας λαός που θέλει τον πόλεμο. Οι λαοί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, όχι όμως με αυτό το λαό.
1: Έλα,
15: ναυτικός.
1: Λοιπόν, για αυτούς που λένε ότι να μην μπερδεύουμε τον αθλητισμό με την πολιτική, να τους θυμίσω λιγάκι τη φωτογραφία τη διάσημη με τους δύο μαύρους αθλητές που είχαν βάλει το μαύρο γάντι και το είχαν σηκώσει σε γροθιά στον αέρα στους Ολυμπιακούς του 72, αν θυμάμαι καλά.
15: Αυτά είναι ψηλά γράμματα για τους Σπανούλη, άστο.
19: Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση. Οπότε εγώ αυτή τη στιγμή θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ και είμαι εδώ για να μιλήσω για μπάσκετ.
1: Έλα να χαθούν λιγάκι, έλα που δεν έχει σχέση ο πολιτισμός με την πολιτική, δηλαδή ούτε. Τα βασικά αγράμματα, ούγκανα, καθάρματα, αναχαθείτε.
3: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Και σε άλλη γλώσσα, ΠΑΣΟΚ is here, united and strong. Ερχόμαστε Τσίπρα με Βαγγέλη αρχηγό.
21: Έλα, Αποστόλη.
15: Έλα.
21: Ο Γιάννης από Χανιά είμαι.
15: Γεια σου.
21: Τι κάνουμε, όλα καλά? Έλα, μωρέ, μίλα.
15: Ποιος είναι?
21: Η κόρη μου, η μικρούλα μου.
15: Αχ, κοριτσάρα μου.
23: Έλα. Δεν είναι μικρή πια.
15: Είπε.
21: Δεν είναι μικρή, λέει πια. Πόσο είσαι, Αντωνία?
15: 8-9 θα γίνει ακραίο.
21: Ακραίο πολύ.
15: Και ακόμα δεν την έχει στείλει στα φανάρια να φέρει μεροκάματο. Ώρα είναι.
21: Εντάξει, Αποστολή. Να είστε καλά.
15: Στην ηλικία τη, οι Μητσοτάκηδες είχαν ήδη επαγγελματικό αφημί. Τι κάθεσαι?
21: Όχι, είσαι τρελός.
15: Είχαν δικό του λογαριασμό τραπέζι σε offshore. Είχαν δικέ του offshore. Τι κάνει αυτό 9 χρονών?
21: Όπου να είναι, θα την ετοιμάσω.
15: Εγώ τότε λέω. Τι λέει?
21: Θα σε ακούσει από το ράδιο.
15: Ναι, από το ράδιο, αγάπη μου, από το ράδιο. Μπαλερίνα καπουτσίνα.
21: Εντάξει.
15: Μπορμπαντίνο κροκοντήλο, πες της, έλα για να συνοηθούμε.
24: Επειδή τρέχουν τα γεγονότα και δεν προλαβαίνω, ο Μαρκόνης είμαι, όποιος δεν με θυμάται.
15: Ναι, όχι, καλά που το λες, να σε θυμηθούμε.
24: Θα βλέπουν πολύ στο TikTok αλλά και YouTube Paul Σαντορίν.
15: Ναι, να το πατήσετε σωστά, Paul.
24: P-Al.
15: Όπως θα λέγαμε, Paul McCartney.
24: Σαντορίν, το Σαντορίνι, χωρίς τη λαβή στο τέλος με λατινικούς χαρακτήρες.
15: Ή όπως λέμε στις κότες, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul. Έτσι, Paul.
24: Έδωσε εντολή ο Τραμπ να μην φεύγουν τα ΜΟΜΟΕ από μέσα όταν καταθέτουν US Congress Hearing.
15: Α, θα μένουν μέσα τα μιμιέ.
24: Manipulate the American people. Αλλά μια Ινδί την έδιωξε. Δεν ξέρω, δεν την ξαναείδα.
15: Δεν ξέρω τι κάνουν αυτές οι Ινδές. Είναι και αυτό το σημάδι στο κούτελο, το κόκκινο. Ξέρω εγώ. Που είναι σαν να σας στοχεύει ελεύθερος σκοπευτής. Σνάιντερ.
24: Τώρα όμως να μαζευτούν.
15: Δεν το φοβούνται όλη την ώρα αυτό?
24: Το
15: ή μήπως είναι κουμπί που το πατάς και κάνει τα χεράκια πάνω κάτω σαν τον Αρλεκίνο που τραβά στο σκηνάκι. Ξέρω εγώ τώρα. Περίεργα πράγματα. Με μπερδεύεις. Ξεκινήσαμε περίεργα. Ας το διορθώσουμε στην πορεία.
25: Χαίρετε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία, να μείνω και στα της Κρήτης. Λοιπόν, πήγαμε φέτος στην Κρήτη και με έχει πει η μάνα μου να πάτε στην Κνωσό και να πάτε στην Κνωσό.
15: Πήγες στην Κνωσό?
25: Πήγα στην Κνωσό.
15: Και εσύ ό,τι πει η μάνα σου κάνεις. Φλούφλεις ρε παιδάκι μου, φλούφλεις. Έχεις φτάσει 30-40 χρονών μαντράχαλος και ό,τι σου πει η μάνα σου.
25: Με τη γυναίκα και τον κουμπάρο πήγα. Άκου να δεις τι γίνεται. Μέχρι και πέρσι.
15: Που αν τους ρωτούσες, ήσουν απεριτός. Αλλά τέλος πάντων, για πες.
25: Λοιπόν, μέχρι και πέρσι είχε μεικτό εισιτήριο και για τον αρχαιολογικό χώρο και για το αρχαιολογικό μουσείο 16 ευρώ. Πήγα εγώ, λέω θα δω 16 ευρώ, όχι όχι τον αρχαιολογικό χώρο και τα εκθέματα στο μουσείο. Και φέτος μου ζητάνε 20 ευρώ για τον αρχαιολογικό και 15 για το μουσείο.
15: Ναι, τι θες τώρα? Την τέχνη και τον πολιτισμό, τι θες? Τσάμπα, τι θες? Μήπως θα σε πληρώναμε κιόλας?
25: Να σου πω κάτι. Στην Τουρκία, στην αρχαία Τρία, το εισιτήριο για τον τουρίστα είναι 20 ευρώ.
15: Γιατί ήταν στην Τρία και δεν έβλεπες καλά, είναι πέταλο.
25: Είναι, ναι, ήταν. Να σου πω κάτι όμως, για τον Τούρκο είναι 2 ευρώ.
15: Να, ορίστε.
25: Θέλαμε γιατί δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
15: Να, το τουρκός μπορεί πρέπει να γίνουμε. Τέλος πάντων, άσε με τώρα.
24: Το ΙΤΕ ΙΟΤΑ ΤΑΦ ΕΨΙΛΟΝ της Κρήτης άρχισε εκπομπή για εξωγήινους.
15: Το ΙΤΕ.
24: Η πρώτη
15: ΙΤΕ άρχισε, ΙΤΕ δεν άρχισε αυτό το ΙΤΕ.
24: Να μαζευτούν οι επιστήμονες αφού δεν ασχολούνται με εξωγήινους. Το άλλο βαπόρι πνίγηκε. Ο άλλος άνθρωπος κάηκε.
15: Ναι, πνίγηκε γιατί πήγαινε στην Περσία και είχε μέσα τα χασίσια.
26: Το βαπόρι απ' την Περσία.
24: Μη δίνουν σημασία στα πανεπιστήμια.
15: Να πνίγηκε στην Κορινθία. Πού πήγε, απ' την Περσία?
26: Το βαπόρι απ' την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
24: Να ακούσουνε το ΙΤΕ το πανεπιστήμιο.
15: Τόνους 11 γεμάτο ήταν, λέει, με χασίσι μυρωδάτου. Με 11 τόνους, αγάπη μου, πώς να μην πνιγεί? Με 11 τόνους χασίσια, πού θα πάνε αυτά?
26: Τώρα κλαίνω όλα τα λάνια που θα μείνουνε καρμανιά.
15: Είμαστε αποφλακωμένος λαός. Να γεμίσουμε και με τις φούντες να κάψουμε όλα τα κεφαλικά μας κύτταρα. Δεν κοράει, δεν αντέχουμε άλλο. Ψηφίζουμε ήδη Μητσοτάκη. Θεωρείς ότι είμαστε ένας λαός νυφάλιος? Δεν είμαστε ένας λαός μαστουρωμένος ήδη? Χρειαζόμασταν και τις φούντες τις έξτρα. Έλα τώρα.
24: Μισή μέρα μένω.
15: Άσε με τώρα μισή μέρα και ολόκληρη. Έλα γεια.
0: Ναι.
15: Παρακαλώ.
0: Ελληνοφρένεια, ε.
15: Ναι.
0: Εσύ είσαι.
15: Εγώ.
0: Αποστολή.
15: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ζούμε. Το σήκωσα τη μία, ρε Αλάνη.
15: Το σήκωσα.
0: Φίλε, χρόνια σε ακούω.
15: Ωραία, καλή φάση.
0: Ναι, ναι, χρόνια, χρόνια.
15: Ναι.
0: Και γουστάρω πολύ. Αλλά είσαι κολλημένος, λέγαμε το. Τρώει κολλήματα.
15: Εντάξει.
0: Τρώει κολλήματα. Θα μπορούσε δηλαδή να είσαι πιο.
15: Ανθρώποι είμαστε. Ανθρώποι. Ανθρώποι και τρώμε και τα κολλήματά μας.
0: Δεν είναι έτσι, δηλαδή. Αφού κάνει παγκάτο κάτω, σωστά το σπαγκάτο.
15: Το κάνω όμως, αλλά χτυπάει η οικογένεια κάτω και δεν μπορώ, πονάει.
0: Αφού τα έχει κόψει.
15: Η πληγή. Ακουμπάει η πληγή.
0: Δεν βάζει μπερατίν.
15: Και πάλι, η πληγή είναι πληγή.
0: Δεν έχει κανένα βάζελο, φιλαράκι, κανένα βάζελο να σε ενημερώσει πώς το κάνουν αυτοί που ξέρουν.
15: Δεν μου το κάνουν, αλλά στην άλλη πληγή, την πίσω.
0: Ναι, αλλά θα ενημερώσει αυτοί που ξέρουν. Σαράμα, εκεί που συνέχεια λαμμένοι είναι εκεί.
15: Ναι, τι να σου πω τώρα, πρέπει να μάθω.
0: Αν είναι Ευρωπαίου, σκύβουν αμέσως να δουν εκεί τα pay. Δεν έχει κανένα βαζελάκο, αφού τώρα έχει κάποιο φίλο, δεν μπορεί.
15: Δεν του κάνουν παρέα αυτού, όχι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
0: Τώρα παντελονάτα. Έχουμε γεμίσει με το ζαβό εκεί, όλοι είναι τρίπιοι. Όλοι τρίπιοι είναι. Όχι όμως αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος, ο εσχρό, εννοώ ψυχικά.
15: Αυτό
0: αλλά παίζει μπάλα μόνος του. Είναι όπως λένε οι Βάζελοι, όταν ήταν ο Κόκαλης και παίζει μπάλα μόνος του, δεν υπήρχε άλλος. Παίζει μπάλα μόνος του, φίλε, και δυστυχώς θα τον έχουμε για πολλά χρόνια.
15: Ωραία. Και ευτυχώς, τυχεροί είμαστε.
0: Για τα φιλαράκια του και για την πάρτι του. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
15: Εγώ σου λέω τυχεροί είμαστε. Ευτυχώς που έχουμε αυτόν. Άγιο είχαμε. Άγριο, αλλά άγιο, άγριο.
0: Με το ζαβό.
15: Ναι, ναι, ναι. Να είναι καλά.
4: Θα κάνεις τώρα να πεις Άγιο Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
5: Του ρε παλιό κουμούνι!
15: Βέστε γερό!

0: ψηφοφόρος τους, ο Μητσοτάκης τι μηδένισε.
1: Το IQ των ψηφοφόρων του.
2: Αυτός είμαι.
0: Ο πατέρας του έλεγε τότε το 90, 0 συν 0, 14%.
1: Αυτό.
0: Έχουμε μπλέξει φίλε, άστο, γάμισε το.
1: Δεν πειράζει, ένας Τσίπρας όμως θα μας σώσει.
0: Καλά, αυτό ξαναπες το.
1: Μια φορά τις λέμε τις μαλακίες, τώρα επαναλαμβάνομαι, είναι μαλακία, δεν είναι μαλακία.
3: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
0: Αλέξη, αύριο κάνουν απεργία και ζητάνε αυτά που τους έδωσε στο 19 και ταυτίσανε.
4: Αγόρι μου τρελό!
1: Αμάν, ζημιά!
4: Καβλοσαλόμι μου μαυρισμένη! Να σου πω, μαλάκα, κατάπαμε εμείς τον Απρίλιο, όποτε φύγατε τον Ιούνιο. Που να δεις για να καταλάβεις ποιος είναι ο γυμναστηριακός μαλάκα. Πρόεδρε, έχω εξάγγελμα. Διάγγελμα, πες το πως θες.
1: Εξάγγελμα, άγγελμα, εξάγγελμα, μας ήρθε από μακριά.
5: Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθε από μακριά. Γερμένος πάνω σε ένα βελκανίκι.
4: Μα εγώ φιλέ.
1: Αλλά άμα είσαι μορφωμένος δεν θα ήσουν δεξιός. Σωστό.
4: Ναι ρε μαλάκα, διάγγελμα έκανα λάθος.
1: Άντε ρε παπάρα. Τώρα θα έρθει ο Τσίπρας, θα τα γαμίσει όλα. Ετοιμάσου.
4: Ωραία, θες να ακούσεις τώρα για τον πρόεδρο που τον αγαπάω και γαμάει ο Μητσοτάκης. Τώρα όμως έχει πέσει σε.
1: Πάει ο Μητσοτάκης. Τέλειωσε, απλά δεν το έχουν πει ακόμα. Τώρα θα γίνουν ανακοινώσεις.
4: Κοίτα πρόεδρε, είναι 30.000 οικογένειες, οικοκυρέοι που πληρώνουμε φόρους, 4.000. Κάποιος αγωγή με.
1: Λέγε και ό,τι θες, έχει τελειώσει αυτός, δεν υπάρχει.
4: Ναι, ναι, πρόσεξε, μην παραπληθείς και κάνεις το λάθος και τα βάλεις με το ταξί και αφήσεις τα βιοταχεία.
1: Λάθος του, όχι λάθος του.
4: Ναι, πρόσεχε καλά γιατί και ο Παπανδρέου ο μαλάκας
1: το. Θα σέβεσαι. Όταν λες Παπανδρέου θα πλένεις το στόμα σου με τουμποφλό.
4: Πρόσεξε πρόεδρε, παραπληθείς, σε ωραίος γάμα, η υγεία.
1: Ευτυχώς δεν έχει σήμα και χάνονται μερικές από τις μαλακίες σου. Έλα, γεια.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θα βάλετε την ομιλία στη Θεσσαλονίκη του Πασόκ. Του Μητσοδάκη την ακούσαμε όλοι από το κανάλι σας. Θα βάλετε και του Πασόκ και πότε είναι.
1: Το Σαββατοκύριακο θα την βάλουμε, αλλά έχετε κουράγιο να ακούσετε το Ανδρουλάκι. Εκτός και αν θέλετε να τελειώνετε μια ώρα αρχίτερα, κουραστήκατε από τη ζωή.
0: Όχι. Θα τον ακούσω για να δω τι μαλακίες θα πει.
1: Α, έχετε τέτοια καούρα. Εντάξει. Σας εγγυώμαι ότι θα είναι πολλές.
0: Ε?
1: Δεν θα απογοητευτείτε καθόλου.
2: Αυτό το σύστημα είναι επί της ουσίας ο πραγματικός αντίπαλος του Πασόκ.
0: Πότε θα το μαλακί.
1: Το Σαββατοκύριακο. Όταν έχουμε και τα καρτούν, ξέρετε.
0: Α, Σαββατοκύριακο. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια.
1: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σεζόν.
1: Επίσης.
3: Λοιπόν, πήρα να σου πω καθυστερημένος μια εβδομάδα μια ιστορία από στρατό προς τιμή του Μίκη Θεοδωράκη. Έχεις ένα λεπτό χρόνο.
1: Για πες.
3: Ήμουνα Σεπτέμβρη του 21, 2 του μηνός. Πεθαίνει ο Μίκης Θεοδωράκης. Εγώ ήμουν στον Εύρο, στη μονάδα. Την επόμενη μέρα το πρωί ξυπνάμε, χτυπάει το εμβατήριο. Ξεκινάμε όλοι να πάμε προς το θάλαμο και ήμουνα υπηρεσία με ένα πιτσιρικά. Εγώ υπόψη 28 χρονών τότε στον Εύρο. Ήμουνα μαζί με ένα πιτσιρικά 18 χρονών. Ανεβαίνει σημαία και ανεβαίνει με σύστια. Μου λέει το άλλο παιδί, ρε θύε. Τι φάση, γιατί ανέβηκε μέχρι τη μέση η σημαία. Του λέω, ρε βλάκα, Ανδρέα, έχουμε εθνικό πένθος σήμερα. Γυρίζει και μου λέει, για το Mad Clipper, μαλά. Και απλά αυτό με έχει γιώσει τόσο πολύ εκείνη τη μέρα αυτό το πράγμα. Γιατί εκεί, την ίδια μέρα με το Μίκη Θεοδωράκη είχε πετάει το Mad Clip και απλά είχα χάσει κάθε ελπίδα για την νεολαία του τόπου μας.
4: Αποστολή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Έχω πάρει να πω τον πόνο μου, Αποστολή. Ο πόνος μου είναι, φίλε, είμαι μονογονέας. Μεγαλώνω ένα παιδάκι 8 χρονών μόνος μου.
1: Γιατί?
4: Τώρα έτυχε, γάμισε το. Συγγνώμη για το τέτοιο. Έτυχε.
1: Θανατικό.
4: Όχι, όχι. Μα έχει αφήσει, δεν πειράζει.
1: Α.
4: Καλά να είναι, μου έχει κάνει δώρο ένα παιδάκι.
1: Εντάξει, δεν και λίγο.
4: Δεν και λίγο, βέβαια, ευγνωμοσύνη.
1: Αγόρι ή κορίτσι.
4: Αγοράκι είναι και είναι μαζί μου συνεχώς και δίπλα μου και τον αγαπώ και με αγαπάει πολύ.
1: Σχολείο δεν πάει.
4: Πάει τρίτη δημοτικού. Γι' αυτό εδώ είναι το θέμα μας τώρα.
1: Όπα.
4: Φέτος δεν έχουμε σχολικό λεωφορείο. Δημόσιο το σχολείο κανονικό στην Ανατολική Αττική μένουμε. Γιατί ρωτάω, γιατί λέει πέρσι δεν μας πληρώσανε, λέει.
1: Να το.
4: Δεν έχουμε σχολικό λεωφορείο ξαφνικά. Πρέπει να βάλουμε εμείς από την τσέπη μας για να νοικιάσουμε πούλμαν για να μας φέρνουν τα παιδιά και να τα πηγαίνουν σχολείο.
1: Γιατί δεν το δεν πάτε ξέρω, στην εκκλησία, και... γιατί δεν έχουμε σχολείο, αλλά έχουμε παπάδες.
4: Έχουμε παπάδες.
1: Ή να το πάτε, και... δεν έχει αστυνομικό τμήμα η γειτονιά. Το περιπολικό. Κάνει ασθενοφόρο, κάνει και σχολικό.
5: Πάω στην αστυνομία και λέω καλέσε ένα ασθενοφόρο να έρθει να την πάρουμε να την πάμε κάτω γιατί η γυναίκα δεν μπορούσε να σηκωθεί. Μετά από λίγο μαθαίνω ότι δεν υπάρχει οδηγός ασθενοφόρου στην Αίγινα και πρέπει την να κατέβει με περιπολικό.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα το προτείνω και αυτό.
1: Σκεφτείτε λύσεις όμως, μην είστε μίζερος. Σκεφτείτε λύσεις.
4: Φίλε, δεν είμαι αριστερός. Είμαι γιατί με ρώτησε και προχθές ενώ από το Δήμο μου λέει αριστερός. Όχι, φίλε, του λέω, δεν είμαι αριστερός. Μην μπερδεύεσαι. Εγώ είμαι ΚΚΕ, του λέω. Μην μπερδεύεσαι με τους υπόλοιπους το κάνω.
1: Σωστό.
4: Εν πάση περιπτώσει. Είναι τα ΚΔΑΠ, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Τι χρόνια πάει το παιδί εκεί πέρα και έχω λίγη ελευθερία το απόγευμα. Πάει κάτι θεατράκι του και μουσική του και γυμναστική του. Φέτος μονογονεϊκή οικογένεια, επαναλαμβάνω, δεν με δεχθήκα. Του παίρνει τηλέφωνο, του λέω γιατί δεν παίρνει. Μου λέει θέλουμε μόνο όσου είναι στη φτώχεια και στο όριο τη φτώχεια. Εγώ τι είναι, δεν είμαι που στη πλούσια είναι.
1: Να πάνε να φτωχύνει κι άλλο, άμα θε χαίρι.
4: Έτσι, μπράβο.
1: Και είτε να φτωχύνει. Να φτωχύνει να δει την υγειά σου. Έτσι πάνε αυτά. Λυπάμαι. Που θε να είσαι και κομμουνιστή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι είσαι κομμουνιστή.
4: Είναι, ναι. Μα τα λέει ο Άδωνης.
6: Τι τα λέει, θα κομμουνιστέ δεν είναι. Κανονικοί άνθρωποι είναι. Προφανώ κομμουνιστέ είναι.
4: Πού γάμω το τελευταίο στο στόμα μου.
1: Δεν πειράζει, βάλει λίγο τον μποφλό και καθαρίζει.
7: Δεν είναι μόνο ο Ιμπραχήμ Τραωρέ που
1: κάνει. Μόνο αυτό είναι, δεν έχει άλλου. Είναι μόνο ο Ιμπραχήμ Κατορέ. Και είναι και γκολτζή μεγάλο. Τα καλύτερα γκολ θα δει. Έλα, γεια.
8: Ναι.
1: Λέγεται.
8: Καλό για ένα ψυγείο.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ, τι έχει. Πιάνει πίσω παγό.
8: Πόσε πόρτε έχει.
1: Δύο, όπω η ζωή.
9: Δύο πόρτε έχει η ζωή.
8: Δύο.
1: Ναι.
9: Άνοιξα μια και πήγα.
8: Α, μεγάλο ψυγείο είναι. Πόσα μέτρα είναι.
1: Πόσα μέτρα να είναι, γιατί εσεί πόσε πόρτε θέλατε.
8: Μία πόρτα.
1: Και η κατάψυξη.
8: Να μπει μέσα.
1: Είναι απ' έξω.
8: Τι μάρκα είναι.
1: Κινέζικο λίγο. Τα, όλα κινέζικα είναι τώρα. Τι ψάχνει, έχει χατόρι χάτζο.
8: Του δουλεύει καθόλου ψυγείο, δουλεύει.
1: Ναι, ναι, τι άλλο να δουλέψει. Αν βγάλετε τα ράφια, χωράτε κι εσείς μέσα.
8: Εγώ πού να χωρέσω, δεν χωράω.
1: Ναι, δεν ξέρω, τι θέλετε, ντουλάπα.
8: Ντουλάπα, πόσο το έχετε.
1: 7 κατοστάρικα.
8: 7.
1: Ναι.
8: Πολλά είναι.
1: Γιατί είναι πολλά, ψυγείο παίρνεις.
8: Ναι, αλλά είναι πολλά 7 κατοστάρικα.
1: Πολλά ξεπολλά τόσο έχει.
8: Οι Κινέζοι θα πουλάνε πιο οικονομικά.
1: Να πάτε στην Κίνα, έχει τα μεταφορικά.
8: Ωραία, πού είστε να έρθω.
1: Αφού είναι ακριβά.
8: Δεν πειράζει, να δω πού είστε.
1: Όχι, δεν το δείχνω τώρα.
8: Γιατί.
1: Γιατί την άζα μου φας το χρόνο και να μου πεις μετά είναι πολλά και δεν βγαίνω, όχι.
8: Όχι, δεν το δω.
1: Ωραία, έλα να το δεις, εδώ στο κερατσίνι είμαι.
8: Κερατσίνι.
1: Ναι, κερατσίνι.
8: Α, εγώ είμαι Κυψέλη όμως.
1: Να μην έρθεις.
8: Κερατσίνι τώρα, αυτό γειτονιά εκεί.
1: Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, μην έρθεις, κάτσε στην Κυψέλη που είναι τα ματσό, σούργελο.
8: Ναι, Κυψέλη. Και αυτά καλωστά.
1: Μην εκεί χωρίς ψυγείο, πιες το ζεστό το νερό. Λοιπόν, Άισιχτηρ.
8: Ναι.
1: Γεια.
8: Γιατί με κλείζει, κυρία μου.
1: Γιατί φτάνει, ολοκληρώσαμε.
10: Να πω στους νέους ερευνητές.
1: Άσε μας, μην πεις τίποτα, δεν θέλουν να ακούσουν νέοι ερευνητές. Κλείσανε. Φεύγουν για σουκού. Γεια.
11: Έλα μωρίλου, έλα μωρίλου σου.
1: Έλα.
11: Τι θα γίνει με την πάρτι σου, άχρε φιλαράκι, στερνή μου γλώσσα, γαμώ το κερατό μου.
1: Γαμώ το κερατό μου, τα λες όλα δύο φορές και πάμε σε ρετήρες σιγά σιγά.
11: Έχω φάει ρε φίλε στη μάπα.
1: Στη μάπα, μάπα, στη μάπα.
11: Θα χυθεί άπλετο φως, το φως στο βάθος του τούνελ. Τι παπαριά έχω φάει στη μάπα και ξέρεις μεγαλώνοντας όλα αυτά που μυθοποιούνται. Και λέω ρε πούστη πόσο μαλάκα σου.
1: Ήσουν και εσύ επιρρεπής όμως.
11: Τι να κάνω ρε φίλε, αφού πίστευα κι εγώ ρε φίλε και μετά.
1: Επίστευες αλλά πίστευες ότι να είναι πίστευες.
11: Ρε φίλε, τι άλλο μπορείς να κάνεις, πες μου.
1: Το είδες λίγο χριστιανικά, πίστευε και μη ερεύνα. Ερεύνα ρε μαλάκα, ερεύνα.
11: Ερευνώντας ρε μαλάκα.
1: Δεν ερεύνησες και πήγες από εδώ και από εκεί περιφερόμενος. Τέλος πάντων.
11: Τέλος πάντων, ξέρεις ποιο είναι το σύνθημα τελικά γιατί τα γουρουνάκια δεν στέλνε σε τίποτα. Μπάτσι και κράτος δολοφόνοι, αδερφούλοι. Αυτοί μας γαμάνε, αυτοί μας σκοτώνουν, αυτοί μας έχουν πάρει σε αυτή την κατάσταση. Κάθε πέρσι και καλύτερα, φιλέ.
1: Τώρα διαφωνώ, γιατί όντως έχουμε και γαμό τους μπάτσους.
12: Έχουμε και γαμό τους αστυνομικούς, κύριε Βαγγελάτο.
1: Αλλά ποιος τους γαμεί, τέλος πάντων, έλα, γεια. Ναι.
13: Ναι, όλο πατάτες κάνει για το θέμα UFO η επιστήμη.
1: Τώρα δεν τα είπαμε. Έλα, γεια.
14: Ρε μαλάκα, πες στον Μπαρμπαμπάφο μαλάκα, δεν πήγα τριήμερο. Γιατί πήρα άλλη μισή άδεια μαλάκα. Πάρτε τα αρχίδια μου και τη Λούμπερ τη γαμάμε. Όπως γαμίσαμε τον Παπανδρέου και τον Ακουσοπουστάκι. Το 10 έτσι θα γαμίσουμε ξανά τη Λούμπερ. Είμαστε 100.000 άτομα μαλάκα. Κατάλαβες. Αντί γαμίσουμε τον Παπανό. Σε όχι θα πεις και με βρίζουν όλοι. Πάλι ο αρχίδι.
1: Σε μένα μιλάς έτσι.
14: Ρε μαλάκα, έχω βρίσει εγώ κανένα μου, δεν με έχει βρίσει. Πέσα την αμ...
1: Καλά κάνουν και σε βρίζουν τέτοιο που είσαι. Προκαλείς. Λες την άποψή σου δημόσια, θα κρυθείς.
14: Βγάλε την άποψή μου, μαλάκα.
1: Γιατί δεν τη βγάζω.
14: Ρε αρχίδι, είπα εγώ κανένα μαλάκα κομμούνι. Κλεβαρά κομμούνια λέω.
1: Αυτό που είσαι και εύθυκτος, αυτό δεν μπορώ.
14: Γιατί ρε μαλάκα, βρίζω εγώ κανένα μαλάκα. Για την άποψή του.
1: Να μην παρεξηγέσαι, γιατί είσαι κομπλέξο, γι' αυτό, τέλειωνε.
14: Τι λέει μόνη πουτάνα, θα με λέει.
1: Είσαι κομπλέξο.
14: Ρε αρχίδι, θα με λέει κόμενα με ένα μαλάκα. Και θα κάτσω χωρίς να απαντήσω.
1: Ωραία, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να είσαι.
14: Μόνη πουτάνα, όταν με πει άλλη μαλάκα, δεν είπες τίποτα που με λέει μαλάκα.
1: Γιατί συμφωνώ.
15: Έλα, κουνούμα,
1: έλα.
15: Γιατί κανείς.
1: Καλά.
15: Μπράβο. Έλα να σου πω. Άκουγα ένα παλιό, δεν ξέρω, στο YouTube ένα απόσπασμα που σου λέγε Λουκάτη. Θα σε κυβερνήσω και θα σε εκτελέσω το κουμπί και κάτι τέτοιο.
1: Τίποτα, ακυβέρνητο με έχει ακόμα. Ακυβέρνητο καράβι.
16: Ακυβέρνητο καράβι.
1: Η αγάπη μας.
16: Να παγίσαμε και τη δυο μας. Απαλλαπή μας.
15: Άκου συντηρημό που έκανα όμως. Τώρα που έκανε κύριος Ζωβλαμένος ο Παπαδόπουλος που έκανε κόμμα.
17: Να κάνουμε ένα κίνημα. Και εγώ είπα ναι, θα πω μπροστά.
15: Κάνε πλάκα να βγουν τίποτα βλαμμένοι δηλαδή. Εντάξει, είναι βλαμμένοι Λουκά. Αλλά δεν έχει μεγάλη διαφορά με αυτό που το τον άλλο που έκανε κόμμα. Ή με τους άλλους που στην τύχη. Δεν έχει μεγάλη διαφορά.
1: Καλά, δεν έτυχε να κατέβει σε εκλογές για να την ψηφίσουν. Νομίζει θα βγαίνει.
15: Θα βγαίνει η Λουκά, λε.
1: Γιατί εγώ, αυτοί που βγαίνουν, αυτοί πώς βγαίνουν. Έτσι πώς βγήκαν. Έλα, έλα, έλα. Εντάξει, έλα. Δεν πήρε για να μιλήσουμε. Πήρε να πει τη μαλακία σου. Πε τη.
15: Ο μέσος Έλληνας έχει το μυαλό του γυμναστηριακού.
8: Δεν παίζεστε με τίποτα. Υπήρχε ένα μπουζουξίδικο στην Εκάλη που το λέγανε Λεπλεδί.
1: Ναι, ναι, το ξέρουμε όλοι.
8: Μπράβο.
1: Και εσείς ακόμα καλύτερα.
8: Εκεί εγώ ένα φεγγάρι είχα πάει με το Βασίλη τον Ψηλό, τον Αρχή, ξέρω εγώ. Και είχαμε κάτσει ένα βράδυ μαζί, λουλούδια αυτά. Δηλαδή δεν πληρώσαμε μία και τέτοια. Αυτό τι σημαίνει, δεν Μαλάκα, δεν παίζεστε έτσι. Δηλαδή και να κλάσει ο Τσίπρας, θα το βγάλετε στον αέρα. Θα βγάλετε την κλανιά του Τσίπρα.
1: Παιδί μου, το τρέμουμε, το φοβόμαστε. Δεν το καταλαβαίνεις. Πάντα έχουμε άλλη αριστερά.
8: Τέλος.
18: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Έγινε αυτό το συνέδριο, όπως το λένε εκεί πέρα, που εκπροσωπεί το 40% του πληθυσμού. Εντάξει, αυτοί εκεί οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, όπως του λένε οι Ινδοί και ξέρω εγώ. Αυτό εκπροσωπεί το 40% του πληθυσμού. Δεύτερον, κανένας δεν μιλάει αγγλικά. Γιατί μας έχετε ζαλίσει τα αρχίδια με τα αγγλικά. Καθένας μιλάει τη γλώσσα. Εντάξει, και τρίτον, βλέπω ότι πρώην κομμουνιστικές χώρες, οι οποίες το έχουν γυρίσει στον καπιταλισμό, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στα πράγματα. Μιλάω για Ρωσία και Κίνα. Παίζουν πολύ σημαντικό.
1: Έλα τώρα που είναι πρώην, νυν είναι. Το παίζουν καπιταλιστές για να τους γαμίσουν από τα μέσα.
18: Όχι, όχι, άσε τη μαλάκια. Πρώην κομμουνιστές που το έχουν γυρίσει στον καπιταλισμό, το έχετε πει 100 φορές στην εκπομπή σας. Ναι, αλλά εγώ βλέπω ότι το γυρίσανε και ο Τραμπ τους ακούει, μιλάει.
1: Είμαστε στούρνοι. Δεν παίρνουμε τα χαμπάρια μας, θα φέρουμε τον Τσίπρα να κάνει κομμουνισμό για να γίνουμε μετά πρώην κομμουνιστές.
18: Βρεάσε τον Τσίπρα, σου είπα.
1: Γιατί ξέρουμε ότι ο Τσίπρας θα έρθει κομμουνιστής και μετά ξέρουμε πώς θα φύγει.
19: Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
18: Ρεάσε την παπαρολογία. Εγώ σου.
1: Και να μας ακούει μετά ο Τραμπ. Βέβαια, λίγο Τσίπρα κάναμε μια πενταετία και βλέπεις τώρα πώς ελέγχουν τον Τραμπ οι Καμένοι και οι Τσίπριδες. Έτσι. Δεν τα λέω εγώ. Τα ηχογραφημένα τα λένε. Έλα τώρα την Κίμπερλι στα γονατάκια του την ταχτριντίζει ο Πάνος ο Καμένος που έχει ντυθεί τα σωστούσεις.
20: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι. Όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί τη είμαι τώρα.
18: Εξπερτάτωσες, εντάξει.
1: Θέλω 2-3 κουνήματα ακόμα.
18: Άκου το, σου ξαναλέω. Βλέπω ανθρώπους που είναι στον καπιταλισμό με έναν ιδιαίτερο τρόπο και παίζουν σημαντικό ρόλο. Μήπως όλη αυτή η θεωρία της μαλακίας που έχετε στο μυαλό σας δεν περπατάει το 2025. Λέω εγώ τώρα. Λέω διάφορα. Στο YouTube ανίποτα.
1: Μπαίνω. Να μην βάλω YouPorn, μήπως έχει ένα ενδιαφέρον.
18: Το τρίγωνο βερμούδων να βάλω να με δούνε και
1: τι να, γιατί να σε δούνε, ποιος έχει όρεξαν τα μούτρα σου.
18: Μάνος Εμμανουήλ.
1: Κόβεται κιόλας, να είδες. Μπήκε το Predator. Λοιπόν, άσε με τώρα. Έλα, γεια.
21: Stigma Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
22: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
23: Ωραίο πόνσο.
24: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
25: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
26: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-018-91.
27: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
28: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
27: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
28: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσης. εκπτώσεων στα μέτρα σου.
27: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
28: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
27: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
28: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
27: Ας το πάνω μας.
28: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's Party Time. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
0: Σε οθόνη μυστική.
26: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
28: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Περπατώ εις κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
8: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
9: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
8: Καλά, κάτι θα κάνω.
10: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,
11: τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης, 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζιγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Οικαστικά δρώμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράσε. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερος.
12: Δες το φέρι μπιζού.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στον Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
6: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στη Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ., πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπάς. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: έχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
1: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
2: Ωραίο πόνσο.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25798.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Νίκη, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η 30 Ιουλίου Shapes Festival The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
9: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
10: Σε οθόνη μυστική.
11: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μερακί. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Ιστόρι 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζιγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρώμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράσε. Συλλογικότητα Αντάμα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
4: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
3: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
4: Απευθύνσου στον ειδικό.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολύ συχνά στους χώρους.
4: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
3: Απολύμανση λεκάνης.
4: Έντομο απόθηση.
3: Αρωματισμός χώρο.
4: Απεντόμωση μειοκτονία.
3: Προϊόντα και συσκευές χάς.
4: Εντομοπαγίδες. Hygiene Service. Με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
4: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean.
3: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
4: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
3: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ελεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Στιγμή.

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια λευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Stigma Radio.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Snoop Dogg και Chaka Khan σκίζουν στη Μεγάλη Βρετανία αυτό το διάστημα με το Boogie In My Soul που μόλις ακούσαμε. Πολύ καλοκαιρινό θα έλεγα και καλωσορίσατε και σήμερα. Ο Κοσμάς και Δραμάδο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Αρχές το Ιούλιο. Και ήδη κανονίζονται διακοπές. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει κιόλας και κάνουν διακοπές. Μείνετε εδώ. Θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

Μπορεί οι Ιάπωνες να μας προτείνουν παγωτό με γεύση στρίδια και σόγια και να ξενερώνουμε τελείως. Μας προτείνουν όμως και κάτι άλλο σε περίπτωση που δεν έχουμε air conditioning στο αυτοκίνητο, και από εδώ και πέρα φυσικά τα αυτοκίνητα βράζουν καθημερινά. Αν δεν έχεις air conditioning στο αυτοκίνητο και θέλεις να μπεις μέσα για να πέσει η θερμοκρασία της καμπίνας, κάνεις το πολύ απλό το οποίο το έχουμε κάνει παλιότερα, τουλάχιστον πάρα πολύ. Έτσι, ανοίγεις την πόρτα του συνοδηγού, ανοίγεις το παράθυρο του οδηγού ή το αντίθετο και ανοιγοκλίνεις μερικές φορές την πόρτα για να ανανεωθεί ο αέρας έξω μέσα, έτσι ώστε να πέσει η θερμοκρασία, να μην βράσεις ας πούμε. Ή να κάνεις ακόμα και οικονομία στο air condition σε περίπτωση που δεν θέλεις να το ανοίξεις. Εντάξει, δεν θέλει και κανένα χαρτί πανεπιστημίου για να κάνεις κάτι τέτοιο, το έλεος δηλαδή. Θυμάμαι είχα μικρό σε ένα σκαραβαίο, να το ίδιο έκανα. Με την πόρτα του σκαραβαίου τότε έκανα και γυμναστική βέβαια.

Things Have Changed. Από το 2000 μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα τρομερά, αλλά όχι τόσο ευχάριστα θα έλεγα. Ποιος να το πιστέψει ότι από το 2000 που λέγαμε πόσο πάτο έχουμε ακόμα, ο πάτος προχωράει στα περισσότερα επίπεδα. Η ελπίδα όμως πεθαίνει τελευταία, γι' αυτό πηγαίνουμε σε διάλειμμα που έρχεται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ με τέτοιες διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα για σήμερα. Θυμίζω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις γράφοντας Κοσμάς Καταραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25 798.
4: Stigma Radio.
5: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
6: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
10: Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

Και εγώ εδώ για το τέλος Ιουνίου που μας πέρασε, που η Τουρκία έκανε ελέγχους, 26.000 ελέγχους με 217 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, παρακαλώ. 7.800 παραβάσεις για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως και υπερβάσεις ταχύτητας. Αυτό δεν έχει σταματήσει. Μυαλό δεν βάζουν οι άνθρωποι, αυτό είναι το σίγουρο. Και κατασχέθηκαν, ακινητοποιήθηκαν πιο σωστά 702 οχήματα, εκ των οποίων τα 120 τα πήρε ο γερανός της αστυνομίας. Και αφαιρέθηκαν 1211 διπλώματα οδήγησης. Αυτά. Επιστροφή στη μουσική. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί, ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο εδώ. Καλές διακοπές.

Για να πας διακοπές φέτος μοιάζει πιο δύσκολο από τις προηγούμενες χρονιές. Αν βάλουμε στο μυαλό μας τώρα ότι από την κρίση και μετά δεν έχουμε σταματήσει να έχουμε κρίση, όπως προσπαθούν να μας πείσουν κάποιοι, καταλάβεις, τα πράγματα είναι λίγο άσχημα. Γι' αυτό το λόγο λέει ότι μέσα στο 2026 οι Έλληνες έψαξαν τη λέξη camping στο Google τριπλάσιες φορές μέχρι τώρα, από όλο το 2025. Αύξηση πωλήσεων 48%, αύξηση τζίρου 62%. Αν έχεις φίλους και δεν πας μόνος σου, ή αν περνάς καλά, αν πας ζευγάρι με κάμπινγκ, ελεύθερο δεν ξέρω κι εγώ, ή όχι ελεύθερο, μια χαρά νομίζω. How could I not leak? I look so good. Με το κάμπινγκ άλλωστε νιώθεις πιο κοντά στη φύση, αυτό είναι το σίγουρο. Γυρίζεις σε άλλο κόσμο μετά.

Σε λίγο έρχονται διαφημίσεις, έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Να πιω εδώ ένα καφεδάκι. Και επιστρέφουμε όλοι μαζί και ακόμα περισσότεροι, θέλω να ελπίζω, μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media, TikTok, Instagram, Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλές διακοπές όσους ξεκινάνε τώρα διακοπές στα μέρη μας, αυτό έχω να πω εγώ. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μη φυγείς.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
0: Το Παγκοσμίου Φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέτ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
0: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Stigma Radio.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Καλοκαίρι είναι, Ιούλιος είναι. Θα σου προτείνω μία ταινία για θερινό σινεμά, ελληνική ταινία, που βρίσκεται στη δεύτερη εβδομάδα της στους κινηματογράφους. Και αν δεν μπενέψει το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Μιλάω για την μεγάλη σφραγή των Β' Καπί Αλίμου. Στον Άλιμο έχω γεννηθεί, οπότε της Αθήνας, οπότε καταλαβαίνεις. Λοιπόν, σε σκηνοθεσία Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου, είναι η δεύτερη του ταινία αυτή. Την πρώτη την έκανε το 2014, αλλά με αυτήν εδώ την ταινία θα γελάσεις, αυτό είναι το σίγουρο. Και έχει και σασπένς στο τέλος, παρόλο που όλοι οι ηθοποιοί είναι ερασιτέχνες. Είναι όλοι μέσα από τον Άλιμο, ξέρω και εγώ, από τα Καπί Αλίμου, από το Δήμο Αλίμου. Ο δήμαρχος έχει κάποια σκηνή, έχει αντιδήμαρχος, είναι ερασιτεχνική ταινία, ας πούμε, με πολύ μεγάλη επιτυχία όμως. Και σενάριο και σκηνοθεσία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου. Σας την προτείνω.

Κάθε μήνα πληρώνουμε την ΕΡΤ στο λογαριασμό του ρεύματος. Είτε αυτός είναι η αποθήκη, είτε είναι χωράφι, όπου έχεις ρεύμα πληρώνεις και ΕΡΤ. Έτσι, αυτό είναι το κουφό της υπόθεσης. Πρέπει να το ρυθμίσουν οι ειδικοί. Όλα ψηφιακά δεν γίνονται. Νομίζω ότι μπορούν να αρνηθούν αυτά. Εμείς λοιπόν πληρώνουμε την ΕΡΤ, όμως χωρίς να το ξέρουμε πληρώνουμε και τα ιδιωτικά κανάλια για να έχουν αυτές τις σειρές που βλέπετε και κάθε βράδυ, πολλές νύχτες θέλετε να βλέπετε, τις πληρώνουμε εμείς αυτές μέσα από τους φόρους που δίνουμε. 21 εκατομμύρια ευρώ πήραν τα ιδιωτικά κανάλια φέτος για αυτές τις σειρές. 21 εκατομμύρια ευρώ σε ιδιωτικά κανάλια για τις σειρές που βλέπουμε, αντί για να τις δώσει ας πούμε σε ζευγάρια καινούρια και να τους επιδοτήσει το πρώτο παιδί ή να τους επιδοτήσει μια μετακόμιση σε ένα χωριό το οποίο είναι σχεδόν έρημο για να αναλάβουν εκεί δουλειές. Έτσι δεν είναι? Είναι πολλά που σκέφτομαι θα μπορούσαν να είχαν γίνει για την υπογεννητικότητα, η οποία το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι λέγεται δημοσίως, να το ξέρετε.

διαβάζω εδώ για μια έρευνα που μας λέει για το πού μπορείς να βρεις πιο εύκολα τον έρωτα της ζωής σου. Δεν είναι σε μπαρ, δεν είναι στα γυμναστήρια, αλλά στα σούπερ μάρκετ και πιο συγκεκριμένα στα απορρυπαντικά. Πρέπει να είσαι πολύ απελπισμένος για να διαβάζεις τέτοια δημοσιεύματα και να τα πιστεύεις, έτσι. Γιατί ο έρωτας βρίσκεται παντού, στο δρόμο, οπουδήποτε τέλος πάντων. Μια άλλη έρευνα που μας βοηθάει περισσότερο λέει ότι μπορείς να το βρεις είτε σε μαραθώνιο, είτε στο γήπεδο, είτε σε εκθέσεις διάφορες, είτε στο πάρκο. Μάλιστα. Πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Σου θυμίζω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατρεμάδος και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε.

0: Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
7: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

το TripAdvisor είναι νομίζω αρκετά αξιόπιστο για να ψάξεις να βρεις ποιες είναι οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα για αυτό το καλοκαίρι. Και κάτω από αυτή τη μουσική, την καλοκαιρινή, θα σας πω λοιπόν, Ελαφωνήσι στην Κρήτη, Μπάλο στην Κρήτη επίσης, η Κρήτη έχει την τιμητική της, Φαλάσσαρνα εννοείται, Άντωνη Κουίν Ρόδος, Μύρτος, Κεφαλονιά, Τσαμπίκα Ρόδος εννοείται και αυτό, Πόρτο Κατσίκι Λευκάδα, Καλαμάκι Ζάκυνθος, Καμάρι Σαντορίνη και Παλαιοκαστρίτσα στη Γέφυρα. Οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή σύμφωνα με το TripAdvisor. Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα, Ιούλιος πλέον. Καλό μήνα να έχουμε, έστω και καθυστερημένα, για όσους δεν τα έχουμε πει χθες και τις προηγούμενες μέρες. Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Θεού θέλοντος, μαζί όλο το καλοκαίρι και φέτος εδώ.

εκπληκτικά νούμερα, τα οποία δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Μέσα στο 2026 έχουν παραγγελθεί 50.000 μονάδες ανθρωποειδών, όπου θα πιάσουν θέσεις σε βιομηχανία, σε καταστήματα που δεν έχουν υπαλλήλους, σε εστιατόρια. Ενώ η πρόβλεψη για το 2050 είναι πάνω σε ολόκληρη τη γη να υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο ρομπότ, παύλα ανθρωποειδή. Είναι δυσάρεστο γιατί όλα αυτά είναι χαμένες θέσεις εργασίας, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι μπορείς να αντιδράσεις. Αν έχεις λίγο αντίληψη, δεν θα μπαίνεις σε τέτοια μαγαζιά που έχουν ρομπότ. Είναι πολύ απλό. Θα μπαίνεις σε μαγαζιά που το λειτουργούν άνθρωποι. Μόνο έτσι θα ζήσουμε.

Ο Edwin Collins από το 1997 με καλοκαιρινούς ρυθμούς και Who Is It. Στο τέλος για σήμερα αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα, ο Κοσμάς Κατρομάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού σε 6 μέρες από σήμερα. Να περνάτε όμορφα αυτές τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Εύχομαι μέχρι να ξαναβρεθούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά!

0: was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Το Παγκοσμίου Φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινέμα Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Wait, I was gonna ask you,
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια λευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς, 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινέμα Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινέμα Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο!
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Ιστόρι 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το Ιστόρι 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: I was going to ask you.
1: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.

0: Stigma Radio.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν.

0: φεύγουν.
1: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
1: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
2: Ωραίο πόνσο.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.